0: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
1: Αρχικά ηρέμησε.
0: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
0: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάδια.
2: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει τίποτα.
3: Να, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
3: Αμέ.
2: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
3: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
3: Και αν μιλάς κατά
2: πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε σε τραγούδι. Πήγε.
3: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
2: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
3: Μπορείς να τα κάνεις.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
3: Περιστέριος Καρατζής.
4: Δεν κατάλαβα τι είπες.
5: Περιστέριος Καρατζής.
4: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
3: Καρατζής.
4: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
3: Καρατζής, κατά.
5: Σκαταζής, λέει.
4: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
2: Άρα,
1: και το.
2: Δεν το είπαμε.
1: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
3: Το βαφτιστήρι μου.
1: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά, μου αρέσει το βαφτιστήρι.
3: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
2: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω. Η Νονούλα σε αγαπάει.
1: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ. Πώς σε λένε σένα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you got

0: and brown eyes.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
4: Βασανισμός του πέους.
3: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
5: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
3: Πώς θα την πεις εσύ, Φάνη?
5: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
4: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
3: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
4: Και το ηλεκτροσόκ.
3: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
5: είπε
3: πολύ
5: μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
1: Παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
1: Καλά κοροϊδεύεις.
0: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
1: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
0: Μπράβο, τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
3: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
4: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
3: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
4: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
3: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
2: Τι αποφασίσαμε?
4: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Music 892.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει. Δεν χειροκροτείτε, χτίζετε, σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Καλημέρα σε όλα τα σχολικά εκεί πέρα έξω. Θέλω οι οδηγοί να πούν στα παιδιά να κάνουν ησυχία και να ανοίξουν σημειώσεις. Έχει μαθήματα ιστορίας. Το πρώτο μάθημα θα το παραδίδετε στα παιδιά εδώ πέρα από τα κουνάβια.
1: Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι, λες, περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: να σας αρέσουν. Θέλω να τα ξέρετε, να τα γνωρίζετε. Θα σας σταματάω στον δρόμο, πιτσιρικάδες, και θα σας ρωτάω.
1: Μη μου ζητάς να το δω λογικά, πως θα βρούμε άλλη αγάπη κι εγώ κι εσύ. Δεν είναι σαν το μυαλό η καρδιά να σκεφτεί να το πάρει απόφαση.
0: Μη μιλάς μαράκι, μη κοιτάς καθόλου.
1: Εγώ εσένα αγάπησα μια πρώτη και μόνη φορά.
0: Τέρμα σαν τα άλμπατρο στα πουλιά, μία και τελευταία.

0: Άντε με το κλείσω το ορδελάκι εδώ πέρα και παίζω μόνο ο Τερζή σήμερα. Μην με τρελαίνετε και σε πάω κόντρα Τερζή. Βάλε. Μη μου στραβώνει τη μούρη. Βάλε 9-8. 9-8 βάλε Τερζή τώρα. Θα το πάω έτσι σήμερα. Μόνο Τερζή. Το κλείνω το music σήμερα. Κλείνω το μπουρδελάκι σήμερα. Μόνο Τερζή σήμερα. Κοίτα εδώ. Κοίτα μούτρα η κυρία. Κοίτα μούτρα η κυρία. Βάλε επόμενο 9-8. Θα παίξουμε όλη την playlist σήμερα.
1: Πασχάλ
0: Τερζή σήμερα. Θα παίξουμε όλη Πασχάλ Τερζή. Τίποτα. Τίποτα, κλείστε το παιδιά, αλλάξτε. Βάλτε άλλα πρωινά. Θα έχουμε Μπαζάλ Τερζή σήμερα αφιέρωμα. Klein Mind. Εδώ. Γεια μας, δεν αρέσει στην κυρία Ένεσλη. Το τον. Τι έγινε, έχει, βάλτε σφαίρα δίπλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεφιασμένη Κυριακή, σχεδόν 50 χρόνια. Γιώργο, στον πάτο σου.
2: Από σκευές και φυλακή, σε πλοία και βαγόνια.
0: Άκου μαράκι, δυνάμωσε Λευτέρης, κάσε.
2: Της μετανάστευσης σκιά, Σικάγο.

0: πείτε τους.
1: Τώρα αλλαγή, μπορείς να κάνεις αλλαγή. Τώρα αλλαγή δεν γίνεται, δεν έχουμε τώρα δύο γάμο το. Κάνε την αλλαγή, άμα δεν μπορεί να κάνεις την αλλαγή, τι σκάτα το έχουμε το τέτοιο. Εδώ κοίτα, αλλάζει τα κομμάτια στο YouTube, ρε. Δώσε, δώσε, δώσε. Και μετά βάλε, βρες το, μετά βρες πύλη αξιού και άσου να παίξεις πάνω να φύγουμε. Πάμε, κερνάω καφέ, κλείσω ραδιόφωνο. Κλείσω το. Πύλη αξιού όλο το CD, είναι 3-2 CD, πόσα είναι 3, βάλτα. Να παίξουμε σε ρί. Τίποτα, πάμε να παραιτηθούμε μαζί όπως είμαστε.
0: Παρέα με φίλους στο μπα της γωνίας.

0: εδώ.
1: Να γίνω ολόκληρο.
0: Καλύφτε με. Βγαίνει με στο Λαμπρόπουλος. Πάω μάνας μου. Καλύφτε με αδέρφια.
2: Είναι 7 και 8 ρε μα.
0: Πάω εγώ πρώτος. Πάω εγώ πρώτος. Καλύφτε με. Πείτε στη γυναίκα μου ότι την αγαπάω. Πάω πρώτος εγώ.
2: Παιδί μου, τι σκύβεις, δεν θα σε βρεις φέρα. Τι έχεις σκύψει κάτω. Τι καλύπτεσαι.

0: Τώρα κανονικά μαράκι, τώρα αυτό στο, μέσα που είναι το, στο περίφημο που λέμε στη βίβλο που λέμε, μέσα που λέμε στο Ευαγγέλιο που λέγεται η πύλη αξιού, είναι ένα τριπλό συντή, πύλη αξιού, Φωτιάδης, Τερζής, Μελάς αν δεν κάνω λάθος. Μετά λοιπόν από το θα ήθελα να σε δω που τραγουδάει είναι στην πύλη αξιού, τι σου λέω τώρα και σένα.
1: Όχι εντάξει πες τα, δεν πειράζει.
0: Μετά βγαίνει Φωτιάδης αν δεν κάνω λάθος, ναι Φωτιάδης, μη ρωτάς το γιατί αγάπη αυτή και μετά είσαι, μιλάμε με τα ουίσκια μας στα μάτια, μένες μέσα.
1: Φαντάζομαι θα το ακούσουμε αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να το βρει. Ω, μαλέκα, ναι, ναι.
1: Ωραία, τι του έκανε.
2: Αυτές έχω κάνει.

0: Ορχήστρα, άκου.
1: Τον ελπίδων μου τον αγρίο, το φόνο.
0: Άκου, γυρίσματα τώρα εδώ πέρα. Εδώ, Χάμιλτον είναι αυτό. Αυτός είναι Χάμιλτον. Μέσα στο Μονακό είναι εδώ, κοιτάξτε.

0: Όπου είναι και τρεις θέοι τώρα εδώ, κοιτάξτε. Μπαίνει φωτ. Α, το έχεις έτσι, το έχεις.
1: Τελείωσε.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
2: Όχι, έχουμε κι άλλο.

0: Πανέφτρα ρε, τι πανέφτρα.
1: Άστον τώρα.
2: Κοράντο. Σε μαμάω.
3: Είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα. Με πεθαίνεις και με σβήνεις. Όταν φεύγεις.
2: Τίποτα ρε, όσο στέλνετε μηνύματα θα παίζω. Θα παίζω.
3: Μ' αναστατώνεις τη καρδιά.
2: Γεύε, δεν θα το κλείσω, ούτε διαφημίσεις δεν θα παίξω.
0: Έλα ρε.
2: Δεν θα παίξω διαφημίσεις.
1: Κι άλλος ακούσαμε.
2: Τίποτα ρε, ούτε χορηγούς δεν θα πούμε, τίποτα. Τίποτα. Γυρίστε τα ραδιόφωνα, βάλτε σουζούνια, βάλτε σουζούνια. Εδώ, θα θέλα να σουν εδώ. Θα θέλα να δώσω τον Ελευθέρη. Χαμηλώθηκε και το ρυθμίσεις, τώρα βρήκε να πέσει.
3: Και να σ' αγγίξω. Θα θέλα να σουν εδώ.

0: Μην ρωτάς το γιατί τώρα, νομίζω αυτό είναι. Μην ρωτάς το γιατί, καπάκι. Το θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι καλά. Κάτσε να δω.
1: Για να δούμε.
0: Για να δω, για να δω. Πες μου ότι αυτό. Α, δεν το είπε, είναι σε άλλο σου.
2: Γιατί.
0: Αυτό
1: είμαι μόνος.
3: Τι έβαλε, μαλάκα.
2: Μόνος
1: είμαι μόνος.
4: Γιατί είμαι μόνος μου και μόνος μου.
2: Δώσ' το όλο τώρα,
3: Μαρία, πάμε για καφέ.
2: Εγώ λέω
3: εδώ απέναντι.
2: Ναι, πάμε, Δημήτρη. Και ερχόμαστε όταν τελειώσουμε.
3: Κάτι 10.
0: Άκου τώρα.

0: χέρια σου φοβάμαι.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αλλά το πιάνιμα που μετά. Δώσ' το τώρα, μόνος σου.
0: Γιατί με μόνος, είμαι μόνος.
1: Μετά από αυτό είναι το μύρο τάση γιατί.

0: Αγιάσαμε.
1: Ευχαριστώ.
2: Τώρα θα είναι αυτό.
0: Όχι,
2: τελειώσαμε.
0: Δόξα τω Θεώ, Παναγία.
2: Μόνο 16 λεπτά. Άρα Λευτέρη κι εσύ.
0: Λευτέρη, θα σε σπάσω, ε.
1: Ο Χριστός! Ο Χριστός! Ο Χριστός!
0: Ποιος!
1: Χριστέ μου! Άκου εδώ. Μα ένα, αυτό δεν είναι παινιά, είναι μαχαιριά.
3: Με κατηγορία.
1: Φωτιάδης! Ο Θεός! Ο Θεός!

0: ρε φίλε, να ζούσα μια τέτοια βραδιά, μια τέτοια βραδιά. Αυτά είναι τώρα τέλειο, τέλειο 80 αυτά τα τραγούδια, τέλειο 80 λεπτή. Άκου φωνή, άκου φωνή. Το πάει με μύτη ο Φωτιάδης. Λοιπόν, θα μιλήσω λεπτά.
1: Τέλος.
2: Μα γιατί ρε εσύ, θέλαμε λίγο ακόμα.
1: Μόνο 20 λεπτά είναι.
0: Έχουμε και διαφημίσεις. Λοιπόν,
2: πάλι καλά.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα
0: σε όλους.
2: Καλημέρα.
0: Ρε εσύ αυτό, Μαρία, αυτό τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι. Πηγαίνετε, δεν ξέρω αν τα πουλάνε ακόμα. Υπάρχουν συντάδικα, αλλά αυτό. Για μένα δεν ξέρω αν κυκλοφορούν, τα έχω χάσει τώρα. Να πάτε να την έχετε αυτή τη συλλογή. Πύλη Αξιού λέγεται, που είναι Φωτιάδης, Μελάς, Τερζής. Αυτό είναι πώς έχουμε όλοι μια καινή διαθήκη σπίτι, μια παλιά διαθήκη και δεν ξέρω τι έχετε. Να το έχετε, θα το φοράς σαν φυλακτό.
2: Ωραία.
0: Νομίζω 3CD δεν είναι το Πύλη Αξιού, το Φωτιάδη.
1: Τι ρωτά,
0: ναι, όχι, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το πάρετε αυτό. Πώς έχουμε τις φωτογραφίες των παιδιών μας στο πορτοφόλι, θα έχεις και αυτό το τριπλό CD μέσα.
2: Εντάξει, το πάρουμε.
0: Φωτιάδης, Μελάς, Τερζής, θα το έχεις μέσα για διακοπές, για CD τώρα. Ό,τι υπάρχει. Δύο CD είναι, δύο CD είναι, δεν και πολλά. Όχι, δύο CD. Και ανεβαίνουν τώρα τα μωρά με τα μήνυα πάνω έτσι. Και τα ζαλίζει. Κατσόν γραφίτης, τακούνι και δώσε. Φούσπασατε. Εδώ. Και είναι τα κομμενάκια Μαρία από κάτω. Πώς είναι με την κόμπρεσε που τους παίζει φλογέρα και είναι. Έτσι. Είναι τα μωρά σαν κόμπρεσε από κάτω, έτσι.

0: Είμαστε, ρε, είναι ο Φωτιάδης και από κάτω είναι τα μωρά σαν κόμπρες. Πίσω τους κάνει, πίσω. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να μονοπολίσω το ενδιαφέρον.
1: Όχι, δεν το λες αυτό.
0: Θα παίξουμε και μια μέρα Dua Lipa μόνο. Λοιπόν, ναι παιδιά, και το ενθύμιο του Νότι είναι και αυτό. Αν έχεις χώρο στην τσάντα και το ενθύμιο.
1: Να βάλω και το ενθύμιο. Θα το βάλω, εννοείται παιδιά.
0: Ερχόμαστε πολύ λίγο φίλες και παιδί. Όχι, γύρνα το άκυρο. Πήγε να παίξει ξένο. Πήγε ένα άκυρο, παιδιά, δεν πάμε για διαφημίσεις. Άκυρο.
2: Αυτό το
0: άκυρο, άκυρο. Άκυρο. Political correct, τι έχετε. Δεν μπορώ να φύγω, δεν σε αφήνει ρε. Αυτό το CD δεν σε αφήνει, δεν σε αφήνει. Δεν πέφτει καθόλου ρε. Εδώ κοίτα, το πάει σε ρήτορα αυτό. Σκέψου τώρα να έχουν βγει έξω 9 η ώρα, να έχουν ανοίξει η φόρτη τώρα.

0: αυτό, Μαρία, έμπαινε μέσα εδώ πέρα τα σύνορα, παιδιά. Κοίτανε πάνω στα, στα τραπέζια. Πώς το λένε, τσιγάρα, πακέτα μεγάλα, τα κορτίνα, Μάλμπορο, Ρόθμαν, αυτά. Τι ωραία.
1: Εγώ τώρα θέλω να τα ακούσω όλα. Πολύ μου άρεσε.
0: Ούτε τουαλέτα δεν πήγαινε, Μαρία, ούτε τουαλέτα.
1: Τίποτα. Καλώ τον.
0: Άκου, δεν σε αφήνει, δεν σε αφήνει. Άκου, δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει. Λοιπόν.
2: Τι ωραία τραγούδια.
0: Έχουμε και του χορηγού.
1: Έχουμε.
0: Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: σας έχω νέα.
1: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
1: όλοι στο πάτο.
2: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε μαζί μας πάντα Beat Snack and Coffee. Εκεί θα βρείτε όλο το δικό σας beat. Και φυσικά, μιας και έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά, το Repel Spray καλά κρατεί και καλά κρατεί τα έντομα μακριά μέχρι και για 8 ώρες, παιδιά. Άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη και για ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
0: Στις Πότα Κουλή, παιδιά, έχουν γενέθλια. Γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, τι σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν, μισθώνετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Spota Will Go, γιατί έχει έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Για να τα δείτε όλα αυτά, μπαίνετε στο spotawill.gr ή μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση της Spota Will στην Παλίνη και να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και επειδή πολλά λέγονται για αυτή την Gen Z γενιά, παιδιά, που είναι έτσι πολύ διάστατη και φτιάχνει το δικό της ρυθμό και το δικό της δρόμο, να ξέρετε ότι όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, η εποχή έχει ανανεωθεί στα πάντα για να μπορεί να συνυπάρχει σε όλη αυτή την ανική διαδρομή της γενιάς. WhatsApp λοιπόν, όλα παίζουν.
13: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά βρίσκεται και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, και ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
11: Άστρα και...
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, να ξέρετε, γενικά, και μια πολύ τυχερή μέρα για τους περισσότερους από εμάς. Και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τον Κρυό, που φίλοι μου, Κρυό, σήμερα η μέρα σας θέλει στη τζίτα, αλλά με την καλή έννοια. Έχετε λοιπόν τόσο ενέργεια που μπορείτε να κάνετε πραγματικά ό,τι θέλετε, ειδικά στα επαγγελματικά σας, όπου ανοίγονται και νέες πόρτες. Μόνο μία θερμή παράκληση για σήμερα. Μην αρχίσετε να διατάζετε τους πάντες γύρω σας, έτσι, και μην γίνεστε απόλυτοι, διότι θα φάτε πόρτα από εκεί που το περιμένετε. Λίγη διπλωματία λοιπόν και ένα χαμόγελο παραπάνω σήμερα θα σας σώσουν από τα πράγματα στα επαγγελματικά σας. Πάμε στον Ταύρο που το σύμπαν σήμερα σας λέει κάπως να χαλαρώσετε, κάπως να κατεβάσετε λίγο ρυθμούς, να κάτσετε πίσω και να σκεφτείτε. Αν έχετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά ζητήματα ή υπογραφές, μην βιαστείτε καθόλου. Πάρτε τον χρόνο σας. Ακούστε λοιπόν σήμερα το ένστικτό σας και κυρίως μην εμπιστεύεστε όποιον εμφανίζεται ξαφνικά και σας υπόσχεται εύκολο κέρδος. Το βράδυ, μία βόλτα με καλή παρέα, ένα χαλαρό ποτό θα σας αποσυμπιέσει πλήρως από το άγχος της εβδομάδας. Είναι μια καλή μέρα για να πείτε και να βγείτε σήμερα στα ερωτικά.
12: Σήμερα, Πέμπτη. Η Πέμπτη,
13: ναι,
12: η Πέμπτη
13: ναι.
12: λέει.
13: Τετάρτη.
12: Τετάρτη είναι το νέο Σάββατο, λένε.
13: Αυτό πάμε στον Δίδυμο που σήμερα είστε η απόλυτη πρωταγωνιστή σήμερα. Στο τηλέφωνο σας δεν θα σταματήσει να χτυπάει. Τα μηνύματα θα πέφτουν βροχή και οι ιδέες σας θα είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Γενικότερα, αυτός ο μήνας για εσάς ως Δίδυμους να έχετε λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί γενικότερα, διότι είναι ο μήνας που μπορεί το παρελθόν να σας χτυπήσει την πόρτα ή να του χτυπήσετε κι εσείς. Γενικότερα, λίγο προσοχή με το παρελθόν σας, διότι φαίνεται ότι έρχεται για να σας αναστατώσει μέσα στον Ιούνιο. Εκμεταλλευτείτε παρόλα αυτά τη σημερινή μέρα για να κάνετε δημόσιες σχέσεις, να συναντήσετε κόσμο ή να κλείσετε μια εμπορική συμφωνία. Στα αισθηματικά, μια έξυπνη ατάκα σας μπορεί να ανάψει φωτιές και να φέρει ένα φλερτ εκεί που δεν το περιμένατε καθόλου. Πάμε στον καρκίνο.
12: Εντάξει,
13: που...
12: μόλις τελειώσα ζώδια, επειδή δεν προλάβουν 10, δεν έχει και πολλές ειδήσεις σήμερα. Είναι μια είδηση εδώ πέρα, μου στείλει Δημήτρη. Θέλω να την πούμε μόλις τελειώσεις. Αυτό με, με τη γυναίκα που είχε 80% αναπηρία.
13: Ναι, ναι, φυσικά.
12: Παιδιά, νομίζω ότι το τερματίσαμε. Εντάξει, είναι για κλάματα, αλλά είναι ό,τι πιο αστείο έχει συμβεί. Όχι ότι έχει γυναίκα αναπηρία. Αυτό που συνέβη θα το πούμε σε πολύ λίγο, μόλις τελειώσει τα ζώδια. Ακούσε τι έγινε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα που έχει γίνει αυτό. Και μπράβο, θέλω να πω εγώ σε όποιον εμπλέκεται. Έγινε κάτι τρομερό. Νομίζω ότι δείχνει το πόσο μπροστά είμαστε σαν χώρα και το πόσο δίκαιοι είμαστε. Αυτό θα τα πούμε σε λίγο. Λευτέρη, δώσ' μου λίγο. Έχω ένα κουφό ήχο στα αυτιά μου. Δεν ξέρω, ακούω λίγο. Χέστο τώρα, ας πούμε, μην σου λέγε.
13: Φίλε μου, καρκίνε, θέλω να σου πω ότι σήμερα ίσως νιώθετε ότι όλος ο κόσμος έχει συνονοηθεί για να ζητήσει κάτι από εσάς. Γι' αυτό σας προκαλεί κιόλας μια μικρή εξάντληση. Στη δουλειά, κάντε ένα βήμα πίσω και μην φορτώνεστε τις ευθύνες των άλλων στις πλάτες σας. Βάλτε λοιπόν τα όρια σας με ευγένεια αλλά και σταθερότητα. Πρέπει να τα βάλετε. Εσείς, καρκίνε, δεν βάζετε όρια και αφήνετε τους άλλους να σας καβαλάνε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε. Παρ' όλα αυτά, το καλό της ημέρας είναι ότι έρχονται κάποιες πολύ θετικές και καθησυχαστικές ειδήσεις που αφορούν κυρίως το σπίτι, την περιουσία ή την οικογένειά σας. Στα λιοντάρια που σήμερα η μέρα γεμίζει με απίστευτη αισιοδοξία και θετική αύρα. Νιώθετε λοιπόν έντονα ανάγκη να ξεφύγετε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, να σχεδιάσετε μία εκδρομή ή να μάθετε κάτι καινούργιο το οποίο θα σας εξελίξει και κάπως θα σας βγάλει από τη ρουτίνα σας. Αν έχετε κάποιο μεγάλο σχέδιο στα σκαριά, σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να κάνετε το πρώτο και το πιο αποφασιστικό βήμα. Η τύχη σας κλείνει το μάτι, οπότε μην κολλάτε και μην διστάζετε πουθενά. Ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, κάντε το σήμερα διότι είστε απόλυτα τυχεροί. Εντάξει, η τύχη σας φλερτάρει. Η τύχη είναι με το μέρος σας. Πάμε στον Παρθένο που η σημερινή μέρα έχει μια πολύ έντονη τάση για ξεκαθαρίσματα. Είτε πρόκειται λοιπόν για τα οικονομικά σας, λογαριασμοί, εκκρεμότητες, τράπεζες, είτε για τα συναισθηματικά σας που νιώθετε κάπως την ανάγκη να βάλετε μια οριστική τάξη και να πετάξετε ό,τι σας βαραίνει. Μην αγχώνεστε λοιπόν και μην πνίγεστε σε μια κουταλιά νερό, διότι σήμερα έχετε το καθαρό μυαλό και τη λογική που χρειάζονται για να βρείτε τις καλύτερες λύσεις και ό,τι είναι καλύτερο για εσάς. Πάμε στο Ζυγό που η Ζυγή σήμερα εστιάζεται όλη σας την προσοχή, κυρίως στις σχέσεις σας. Είτε μιλάμε για το τέρι σας, είτε για τους στενούς σας συνεργάτες, η μέρα ζητάει ισορροπία, αμοιβαίες υποχωρήσεις και πάνω απ' όλα καλή διάθεση. Αν υπήρχε μία παρεξήγηση ή μία ψυχρότητα τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα είναι η τέλεια ευκαιρία να μιλήσετε ανοιχτά και να τα βρείτε. Η γοητεία σας είναι στα ύψη και δεν μπορεί να σας αντισταθεί κανείς και σε τίποτα. Και πάμε Σκορπιό, φίλε μου.
12: Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Βγάλ το μεροκάμαμα τώρα.
13: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, δεν έχω νερό και δεν έπια νερό να καθαρίσω τη φωνή μου.
0: Τόση ώρα έπινες ρε Δημήτρη.
13: Τελείωσε.
0: Πόρε φίλε.
12: Καλημέρα. Ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς δώσεις.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς.
12: Κάνω ό,τι καλύτερο μπορείς.
13: Τις σκορπίνες εκεί έξω. Θέλω να σας πω, φίλε μου Σκορπιού, ότι σήμερα η καθημερινότητα τρέχει με χίλια και το πρόγραμμά σας είναι φορτωμένο. Πολλές υποχρεώσεις, δουλειές της τελευταίας στιγμής και τρεχάματα στην πόλη. Το μυστικό για να μην καείτε ψυχολογικά σήμερα και σωματικά είναι η σωστή οργάνωση. Πρέπει λίγο να οργανωθούμε λίγο περισσότερο. Είμαστε λίγο τις τελευταίες στιγμές εμείς οι Σκορπιοί. Λίγη οργάνωση παραπάνω και θα τα καταφέρουμε. Επίσης, μην τα κάνετε όλα μαζί. Βάλτε προτεραιότητες. Το έχουμε αυτό το πράγμα. Καμιά φορά τα αφήνουμε όλα και σκάνε όλα μαζί γιατί τρέχουν να δούμε τι θα πρωτοκάνουμε. Λίγες προτεραιότητες θέλω από εσάς, εντάξει, και θα τα καταφέρουμε. Επίσης, προσέξτε λίγο τη διατροφή σας και μην ξεχνάτε σήμερα σημειώστε το αυτό. Εσείς οι σκορπιοί, σήμερα πρέπει να πίνετε πολύ νερό και να ξεκουραστείτε. Καλή μέρα για διατροφή, για προπονησούλα, για να φροντίσετε. Ναι, κορίτσι μου, σε έχω φτάσει στο Θεό, το ξέρω. Να φροντίσετε τον εαυτό σας, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να είστε όμορφοι και όμορφες. Και, ναι, το ξέρω. Και υγιείς. Υγιείς πάνω απ' όλα, σωματικά και ψυχικά.
12: Ωραία, ωραία, το έχουμε.
13: Ναι.
12: Το έχουμε.
13: Ναι. Πάμε στο ξέρω. Φίλοι μου, το Σώτη χαμογελά πλατιά σήμερα. Μπράβο, Λευτέρη. Διότι η μέρα για εσάς είναι γεμάτη δημιουργικότητα, παιχνιδιάρικη διάθεση, φλερ, διασκέδαση, τα πάντα λοιπόν για εσάς το Ξώτες. Αν είστε ελεύθεροι, μην κάτσετε μέσα, βγείτε έξω, διότι το σύμπαν συνωμοτεί για πολύ ενδιαφέρουσες νέες γνωριμίες. Αν έχετε ήδη σχέση, κάντε μια όμορφη έκπληξη στο τέρι σας για να ανανεώσετε το κλίμα εκεί που το περιμένετε, μια τσαχπινιά. Και σήμερα απαγορεύεται αυστηρά η γκρίνια. Αφήστε τον αυθορμητισμό σε ελεύθερο, περάστε καλά, διότι αν γκρινιάξετε σήμερα, να ξέρετε, κάτι πολύ κακό θα έρθει για εσάς. Χωρισμός θα είναι, πολύ έντονο τσακωμό, αν είναι στη δουλειά. Κάτι θα είναι. Λίγο προσοχή με την κρίνια σήμερα. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα στρέφεται όλη την προσοχή σας στα του οίκου σας. Έχετε την ανάγκη λοιπόν να μαζευτείτε κάπως μέσα στο σπίτι σας, μέσα στη φωλίτσα σας, να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, να μαγειρέψετε ή ακόμα και να κάνετε κάποιες αλλαγές στη διακόσμηση του χώρου σας. Μία μικρή τάση για κυκλοθυμία την έχετε ούτως ή άλλως, χωρίς προφανή λόγο. Είναι απολύτως λογική παρόλα αυτά μέσα στην ημέρα, οπότε πάρτε βαθιές ανάσες, μην παίρνετε τις μετρητής ό,τι σας λένε οι άλλοι, διότι από βλακίες σήμερα θα ακούσετε πολλές. Πάμε στον υδροχό που σήμερα το μυαλό σας φάνη παίρνει στροφές με 100 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
12: Χαμός ρε, τώρα ειδικά σήμερα.
13: Το λειτουργείτε το μυαλό σας, ναι, Μαρία, ρε. Σήμερα πάρα πολύ προσοχή. Οι συναντήσεις, έχετε συναντήσεις πολλές.

0: Ούτως ή άλλως, σήμερα παρόλο αυτό το μεγάλο σας θέμα είναι η ασφάλεια και κυρίως η οικονομική. Θέλετε λοιπόν να νιώσετε σιγουριά για το μέλλον, οπότε είναι πολύ πιθανό να καθίσετε να κάνετε κάποιους αυστηρούς υπολογισμούς για το πορτοφόλι σας. Προσπαθήστε λοιπόν να μην κάνετε περιττά έξοδα από παρόρμηση που ούτως ή άλλως κάνετε εσείς εχθείς, ή για να φτιάξετε τη διάθεσή σας στα αισθηματικά, μια γλυκιά επιβεβαίωση από τον άνθρωπό σας ή από έναν άνθρωπο που θέλετε θα σας διώξει κάθε ανασφάλεια και θα σας γεμίσει με μια έτσι, πώς να το πούμε, έναν αέρα αισιοδοξίας.
1: Λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται τώρα. Τρομερή είδηση η οποία έτσι. Ρε παιδί μου, άκουγα να σου πω. Ήταν μια γυναίκα η οποία, ρε παιδί μου, έπαιρνε επίδομα αναπηρίας, είχε 80% αναπηρία.
2: Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Ενώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Λοιπόν. Πήγε και εξετάστηκε.
2: Ωραία.
1: Εξετάστηκε. Αυτό έγινε στην Καρδίτσα. Πήγε και εξετάστηκε η γυναίκα από γιατρούς, γιατί περνάνε, φαντάζομαι, περνάνε οι άνθρωποι
2: επιτροπές
1: κάθε τόσο. Και τη κόψανε το αναπηρικό επίδομα. Για ποιο λόγο?
2: Γιατί?
1: Γιατί πήγε και την εξετάσανε και ενώ είχε δηλώσει ότι είχε 80% αναπηρία, πόσο είχε η άτιμη?
2: Πόσο?
1: 83. Συγγνώμη που γελάω.
0: Καλά,
2: συγγνώμη, περίμενα τώρα.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
2: Ξαναπέστο.
1: Λοιπόν, έπαιρνε η γυναίκα αυτή επίδομα για 80% αναπηρία. Και περνάει επιτροπή.
2: Ναι.
1: Την εξετάζουν και τη βρίσκουν 83%. Και τη λέει, έτσι είσαι, λες ψέματα. Στην κόβουμε.
0: Πάρτα.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά τώρα αυτό συμβαίνει.
1: Να σου πω κάτι, και ξανά. Όχι, τι σημαίνει, δεν κατάλαβα. Ήταν ψεύτικα τα στοιχεία.
2: Ήταν
1: ψεύτικα τα στοιχεία. Είναι λάθος η κίνηση. Άλλο φίλε, μπορεί να έχει και 90. Από τη στιγμή που γράφει 80 εδώ πέρα και μόνο 83,
2: τέλος.
1: Στο κόβω. Λοιπόν, επιτέλους πρέπει κάπου να υπάρχει, πώς το λένε, μια αλφαβιά που λέγει.
0: Και μια δικαιοσύνη.
1: Και μια δικαιοσύνη.
2: Ναι,
1: είναι δίκαιο.
2: Πάρα πολύ.
1: Το χαρτί έγραφε 80. Η γριά έχει 83.
2: Εντάξει.
1: Παιδιά, μπείτε να το δείτε. Λέει, κόψε τις βλακίες. Λέει, δεν γίνεται αυτό. Μπείτε να το δείτε. Λες μπούρδες, λέει. Παιδιά,
2: όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
2: Γιατί να μην γίνει και αυτό.
1: Παιδιά, μπείτε να το δείτε, πληκτρολογήστε το. Να μην σας στείλω το link.
2: Δηλαδή,
1: το διαβάζω. Να σου πω, το έχουν γράψει όλοι βασικά.
0: Το έχουν γράψει και πολλά.
1: Εγώ, ας πούμε, τώρα το διαβάζω το ζούγκλα. Οπότε μπείτε να το διαβάσετε. Ξέρω ότι ακούγεται απίστευτο.
2: Για γέλια και για κλάματα είναι αυτά,
1: ναι,
2: όλα, έτσι.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: attention. The country is now under attack.
1: Turkey! Σάβιλο! Θα μας μαλώσετε!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Music 892.
8: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλα. Πάμε, επιστρέψαμε. Πάντα μαζί μας Seneca Medical Group, παιδιά. Η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα. Και ακούσαμε τι γίνεται τώρα. Το Σάββατο στις 13 Εκτού, τώρα δηλαδή, διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας. Όπου εκεί πέρα, όσοι ενδιαφέρεστε για μεταμόσχευση μαλλιών, θα δηλώσετε συμμετοχή να πάτε να δείτε live από κοντά τη διαδικασία μεταμόσχευση με μαλλιών. Όλα ανοιχτά, όλα live. Θα μιλήσετε με γιατρούς, με συμβούλους, θα λύσετε κάθε απορία, θα το δείτε από κοντά πώς γίνεται η μεταμόσχευση. Απόλυτη διαφάνεια, σοβαρότητα, ποιότητα. Seneca. Μπείτε στο senecamd.com για να δηλώσετε συμμετοχή. Και αύριο Πέμπτη, 6 με 9, τα κουνάβια εδώ πέρα. Γαλαξίας Αστέρων, Μαρία Ένεσλη, Δημήτρης Μπουλίνης, χαμός. Θα είναι στη Λαβή Εν Ροζ μαζί με μένα. 6 με 9 το απόγευμα, Ερμού 37, Λαβή Εν Ροζ και κουνάβια. Καταλαβαίνετε ότι τα δώρα θα πάνε γόνατο, σας περιμένουμε όλους.
3: Να μιλήσουμε, παιδιά, για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή μας, γιατί όλα αλλάζουν. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, τα πάντα. Αλλά φυσικά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό και το βρίσκεται πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, και είναι από το 1988 μέχρι σήμερα που μένει σταθερό. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
17: Και παιδιά, τα My Market είναι εδώ και δύο νέα My Market Partners στην Άξο και ένα νέο My Market Local στη Θεσσαλονίκη μπήκαν δυναμικά στο δίκτυο και είναι έτοιμα να κάνουν τα καθημερινά μας πιόνια πιο εύκολα από ποτέ. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και βρίσκεις μεγάλη ποικιλία προϊόντων, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυριά, αλαντικά και κρέατα, όλα σε σούπερ τιμές. My Market, πάντα θα βρεις ένα κατάστημα στη γειτονιά σου, δίπλα σου, να σου προσφέρει ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Επίσης, πολύ σημαντικό, ξέχασα να το ξεχάσω. Το The Mall Athens παίζει φέτος σε ρυθμό FIFA World Cup. Αύριο ξεκινάει κιόλας, έτσι.
16: Ποιο είναι το πρώτο μάτς που έχουμε?
17: Μεξικό, Νότιο Αφρική, νομίζω.
16: Τι ώρα?
17: 10 η ώρα το βράδυ, 10-12.
16: Μια χαρά.
17: Από 1η λοιπόν έως 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και πολύ δυνατές εκπλήξεις. Δες τις γνώσεις σου στο Guess Who, σκόραρε στο football pitch, παρακολούθησε live scores και μπες στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες 30. Και φυσικά δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup περιμένουν τους νικητές, εσάς δηλαδή. Καθημερινά 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 8. The Mall Athens, take the challenges. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
16: Λοιπόν, παιδιά, το μαράκι είναι δίπλα μου και είναι έτοιμο, αφού έχει φρίξει από το πρωινό ξύπνημα τον Πασκάλ Τερτζή, είναι έτοιμο να μας πείτε και πώς. Για πάμε.
18: Ενεργηθείτε.
3: Μετά τον Πασχάλη Τριζή και όλη αυτή την εισαγωγή, ας πάμε να μιλήσουμε για ψυχολογικά γεγονότα, τα facts που λέμε.
16: Facts.
3: Ναι, ότι αυτό είναι ένα fact.
16: Ναι.
3: Λοιπόν, το σώμα σας είναι στην πιο αδύναμη φάση του ανάμεσα στις 3 με 4 η ώρα τα ξημερώματα και είναι η ώρα, να ξέρετε, που οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν στον ύπνο τους.
16: Τέλεια.
17: Το ξέρετε αυτό. Για όνομα του Θεού, Παναγία.
3: Θετικά θα μιλήσω. Βλέπω. Έτυχε τώρα αυτό να είναι. Είναι ένα fact, να μην σας το πω.
16: Να το πεις, Μαραγιά.
17: Γι' αυτό ξυπνάμε εκείνη την ώρα τις περισσότερες φορές.
16: Ναι.
3: Λες για να αποφύγεις το χειρότερο. Μπορεί, δεν το έχω σκεφτεί.
17: Όχι, Μαρία, δεν ξέρω. Ποιο λόγο ξυπνάμε εκείνη την ώρα, 3 με 4.
3: Αυτό είναι άλλο. Στο είχα πει.
17: Okay.
3: Ό,τι είναι άλλο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχετε 7 άλλους όμοιους σας σε όλο τον κόσμο που μπορεί να μην τους συναντήσετε ποτέ. Δηλαδή, Φάνη, εσύ αν πας σε μια χώρα, μάλλον όχι αν πας, μπορεί σε άλλες χώρες να υπάρχει άλλος ένας Φάνης. Στο σύνολο 7.
16: Δεν ξέρω αν είναι καλό για την άλλη χώρα αυτό.
3: Δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Αλλά εσύ ποτέ δεν θα τους συναντήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
16: Okay.
19: Και σε εξωτερικά.
17: Δεν νομίζω.
3: Ναι.
16: Εμφανισιακά.
17: Εμφανισιακά. Νομίζω υπάρχει μια εφαρμογή που βάζει τη φωτογραφία σου και σου δείχνει αν υπάρχει άλλο.
3: Και στους βρίσκει.
17: Ναι, και στους βρίσκει.
3: Πάντως υπάρχουν άλλοι 7 όμοιοι σας, να ξέρετε.
17: 7,
3: ναι, στο σύνολο. Δηλαδή τον βλέπεις και λες, α, ο Δημήτρης. Είσαι ίδιος. Α, ο Φάνης.
16: Σπάσα τα κρυτσόμετρα.
3: Ναι, εσύ.
17: Αποκλείεται.
3: Τον, Είναι fact, είναι ψυχολογικό fact αυτό. Σου λέει ότι είναι κάποια δεδομένα που υπάρχουν. Όπως είπα και πριν.
17: Αφού ότι... ο καθένας έχουμε το δικό μας DNA. Μιλήσουμε πιο επιστημονικά αυτά.
3: Εσύ δεν έχεις βρει άνθρωπο που να μοιάζεται πολύ.
16: Ναι, βλάκα Μίτσο, σου λέει εξωτερικά χαρακτηριστικά. Προχώρα, Μαρία, τώρα συζητάμε.
17: Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει Φάνης Λαμπρόπουλος, δηλαδή ο Λόιδιος.
16: Εσύ δεν μπορεί. Εντάξει, κάπως θα μοιάζει. Εγώ, μόνο οι φωτογραφίες που μου στέλνουν εμένα από το διαδίκτυο. Δηλαδή, όπου βλέπουν χοντρό καραφλό με γυαλιά, μου στέλνουν Φάνη εσύ. Τώρα τι μου λες τώρα, προχώρα.
3: Το να είστε ξεχασιάριδες είναι ένα σημάδι από, πώς το λένε, εξυπνάδας.
16: Ναι,
3: υπερβολικής
16: έχουν βρει δικαιολογίες λένε. Για τα πάντα, ρε, ναι. Προχώρα, συνέχεια.
3: Οι άνθρωποι είναι πιο ειλικρινείς όταν είναι κουρασμένοι, να ξέρετε.
16: Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια.
16: Μα γι' αυτό λένε, όταν, καταρχήν, πέρα από το κουρασμένοι, τι γνώμη πραγματικά έχει ο άλλος για σένα, ξέρεις πότε θα τη μάθεις.
3: Όχι, δεν
16: πάνω στα νεύρα του.
3: Εκείνη τη
16: στιγμή θα μάθει τι σκέφτεται ο άλλο με βαθιά μέσα.
17: Συγγνώμη, στο... δηλαδή εσύ το έχει πει πάνω στα νεύρα σου για μα, τι εννοεί.
16: Εγώ εντάξει το κάνω.
3: Ναι.
16: Κάνω...
3: Έχει δίκιο Δημήτρη, έχει δίκιο Δημήτρη.
17: Εσύ ότι έχει πει. Και είναι πολλά, είναι αμέτρητα όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ναι, και δεν έχει πει τίποτα καλό.
17: Ό,τι έχει πει πάνω στα νεύρα σου, τι εννοεί δηλαδή για εμά.
16: Εσύ, πρόσεχε να δει. Εγώ καταρχήν έχω πάντα τα νεύρα μου. Αλλά θέλω να σου πω. Ρε,
17: εγώ νομίζω να κάνει έτσι για την πλάκα.
16: Όχι, τα εννοώ, αλλά όλα τα εννοώ. Απλά θέλω να σου πω ότι. Δεν τα λέω με κακό. Δηλαδή το ότι σε συχαίνομαι δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάω. Έχω πει, καθ, να σου πω κάτι άλλο. Έχω πει πάρα πολλά. Έχω πει ποτέ ότι δεν σε αγαπάω.
17: Όχι, αλλά ούτε με
16: αγαπάω. Έχω πει ποτέ ότι δεν σε αγαπάω. Και στα χειρότερα μου νεύρα. Και στα χειρότερα να έχουμε. Έχω πει ποτέ Δημήτρη δεν σε αγαπάω. Αυτή είναι η χειρότερη. Το χειρότερο πράγμα. Ποτέ δεν το έχω πει. Σε έχω πει σκουπίδι. Σε έχω πει σκουπίδι. Σε έχω πει τίποτα. Έχω πει ποτέ δεν σε αγαπάω.
17: Ποτέ
16: δεν
17: μου
3: το έχει. Περίμενε, ρε Σιφάνη. Α ξεκινήσουμε από το ότι
17: τον αγαπά.
3: Δεν υπάρχει δεδομένο ότι τον αγαπά. Α ήταν λε όλα τα λεφτά.
16: Όχι, άλλο να το. Θέλω να σου πω. Ναι,
17: μ' αγαπά, ρε.
16: Σ' αγαπώ.
3: Παιδιά.
16: Τι ήθελα να πω. Ότι στα νεύρα μου απάνω, αυτό θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσα να πω. Δεν το έχω πει.
17: Μαρία δεν σου έχει πει, ούτε σε
3: έναν. Ξέρεις. Καλά, εμένα τώρα με γνώρισε. Δεν
17: έχει σημασία.
3: Όχι, δεν λέμε έτσι τόσο εύκολα, Δημήτρη μου. Πρέπει να έχουμε.
16: Σκάσε και μιλάμε.
3: Και οι μεγαλύτερες αλήθειες λέγονται μέσα από την πλάκα, να ξέρεις.
16: Καμία πλάκα. Μέσα από τα νεύρα λέγονται.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να το περνάει κάποιο μέσα από την πλάκα.
16: Ναι, δεν
3: μεταξύ
16: περνάω,
3: σοβαρού και αστείου που λέμε.
16: Δεν περνάω καμία πλάκα εγώ. Απλά ο κόσμο νομίζει ότι κάνω πλάκα και λένε χαχα, είναι κωμικό ο Φάνης. Πού να ξέρω τι λέω αλήθεια εγώ. Όταν τα πιστεύω όλα.
3: Άρα τα πιστεύει όλα, παιδιά. Προχώρα. Όταν βρίζει, τα πιστεύει όλα. Λοιπόν, το να μην τσακώνεσαι ή να μην διαφωνεί σε μια οποιοδήποτε είδου σχέση δείχνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
16: Όταν.
3: Όταν δεν τσακώνεσαι
16: αυτό είναι ή δεν διαφωνείς. Είναι μεγαλύτερη. Εξαρτάται πόσο συχνά γίνεται. Να μην τσακώνεσαι καθόλου και να μην διαφωνήσεις, οκ. Okay.
3: Σου λέει, ρε παιδί μου, τις σχέσεις, ό,τι και να είναι αυτή η σχέση, προσωπική, επαγγελματική, φιλική, τα πάντα, δεν γίνεται ποτέ να μην διαφωνήσεις με τον άλλον ή ποτέ
16: γίνεται.
3: Να μην τσακωθείς.
16: Προφανώς όχι.
3: Αυτό
16: ναι,
3: σου λέει. Αν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους.
16: Προφανώς, ναι.
3: Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερη γνώση, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κάθεστε με τον εαυτό σας. Εκεί έρχεται περισσότερη γνώση, σαν αυτό που κάνει ο Φάνης, που κάθεται με τον εαυτό του. Πού κάθεσαι,
17: δεν κάθεται με κανέναν άλλον.
3: Ναι. Ναι. Αυτό είναι γνώση, να κάθεσαι με τον εαυτό σου και να λύσεις πράγματα.
16: Μαρία, έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχώραφά μου. Εγώ τα λέω και με κοιτάτε σαν γάτες.
3: Ναι, είναι, έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
16: Πάντα έχω δίκιο.
3: Όταν θέλετε μια χάρη από κάποιον.
16: Αυτό είναι και ψυχολογία.
3: Τι λες.
16: Όταν είμαστε ήρεμοι, τη λέω απλά να θυμάσαι ένα πράγμα. Ποτέ δεν έχω άδικο. Δηλαδή πριν. Βέβαια το δικό τη κάνουμε πάντα, αλλά.
3: Εντάξει, αλλά εσύ δεν έχει άδικο, αυτό είναι.
16: Και
3: δεδομένο.
16: Δεν έχω, μετά μου το λέει. Τελικά είχες δίκιο. Είναι εκτευριστικό, το ξέρω, τη λέω. Είναι εκτευριστικό να έχω πάντα δίκιο.
3: Εντάξει. Όταν θέλετε μία χάρη, θα τη ζητήσετε όταν περπατάτε με τον άνθρωπο που θέλετε τη χάρη. Γιατί όταν οι άνθρωποι είναι σε κίνηση, την χάνει να είναι πιο έτσι δεκτική. Mm-hmm. Οπότε, άμα θέλεις μια χάρη, θα φροντίσεις να περπατάς. Ναι. Θες μια χάρη από τον Λεωνίδα, ναι. Θα του πεις για πάμε, ρε Λεωνίδα, και ενώ περπατάτε θα του τη ζητήσεις.
16: Ναι, ωραία.
3: Καταλαβαίνεις. Εκεί ωραία. Είναι πιο εύκολο να είναι δεκτικό
17: ναι.
3: Αυτό που θα το ζητήσεις.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε για βόλτα, θέλω να σου πω κάτι.
3: Λοιπόν, εάν θέλετε κάποιος να είναι ειλικρινής απέναντί σας, θα τον ρωτάτε πάντα το βράδυ. Για να πάρετε απάντηση. Γιατί όταν οι άνθρωποι το βράδυ χαλαρώνουν και από την κούραση και από όλη την ημέρα και είναι σε μια κατάσταση έτσι ζεν, τείνουν να είναι πιο ειλικρινείς. Το ξέρεις αυτό, Φάνη?
16: Όχι. Και πέφτω στο σύνολο. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει φέρει σήμερα. Ναι.
3: Γιατί δεν είναι.
16: Όχι, δεν το λέω τώρα. Σοβαρά το λέω. Ναι, προχώρα.
3: Να τελειώνετε μια συζήτηση πρώτη. Γιατί αυτό αφήνει μια έτσι πιο αίσθηση ότι είστε πολύ δυνατοί και έχετε έντονη προσωπικότητα. Μην έχετε δηλαδή τον τελευταίο λόγο. Αφού ρωτήσετε μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση, μείνετε μετά στη σιωπή. Είναι λίγο άβολη αυτή η παύση. Αλλά οι άνθρωποι, λέει, όταν εσείς κάνετε αυτή την παύση, έχουν την, την πρόθεση και λένε περισσότερα.
16: Αυτό μπορείς να μου πει, Μαρία.
3: Γιατί νιώθουν άβολα με την
16: παύση. Αυτά τα ψυχολογικά που μου λες τώρα. Αλλά πάμε λίγο σε κάτι χρηστικό. Δηλαδή, πάμε όταν διαπραγματεύομαι λεφτά. Α, εκεί θέλω να μου πεις τι κάνω.
17: Α, και εγώ θέλω να μου πεις.
3: Λοιπόν, εκεί θα μιλήσεις. Θα κάνεις παύση. Πάνω στην κουβέντα που λέτε.
16: Θέλω από αυτά που μου δίνεις άλλα 2.000.
3: Ναι.
17: Λοιπόν, πολλά ρε φάμε
16: πολλά...
3: Παύση ρε παιδί μου θα κάνεις.
16: Ναι.
3: Εγώ θα αισθανθώ άβολα με αυτή την παύση.
16: Θα,
3: δεν συνεχίζεις να μιλάς.
16: Όλα, θα σου ζητήσω 2.000 βασικά.
3: Πρώτα απ' όλα γι' αυτό και μετά και για την παύση. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, επειδή θα νιώσω διπλά άβολα, θα μπορεί να ικανοποιήσω το αίτημά σου, να ξέρεις.
17: Τι λες.
16: Μαρία, πω πως δεν το έχω σκεφτεί. Τι λες τώρα, ναι.
3: Το έχεις δοκιμάσει.
16: Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει και πιστεύω ότι θα γελάσει ο άλλος. Ναι, ναι, μάλιστα, για λέγε.
3: Οι άνθρωποι εμφανίζονται πιο ελκυστικοί σε κάποιον όταν ο άλλος ενώ μιλάει, αυτοί έτσι βάζουν το κεφάλι τους λίγο πιο πλάγια. Δηλαδή όταν εσύ μιλάσαμε.
16: Κάποιος μου το έλεγε αυτό. Συζητάγαμε, λέει, όταν κάποιος που του κάνανε μαθήματα στη δουλειά επικοινωνίας. Ότι λέει, όταν κάθεσαι και μιλάς με κάποιον και προσπαθείς να κάτσεις όπως κάτσει αυτός, δηλαδή όταν μιλάς με κάποιον. Πιο ωραία κουβέντα, λέει, θα κάνετε αν πάρει η στάση του σώματός σου, τη στάση του σώματος και του συνομιλητή σου. Και μάλιστα, λέει, ξέρεις, όταν αν κάθε ο άλλος, ξέρεις, έτσι σταυρόπωδο όπως κάθομαι εγώ τώρα,
3: ναι.
16: Και έχω γυρίσει το κεφάλι μου λίγο αριστερά,
3: ναι, ναι.
16: Εσύ κάτσε στο ίδιο με την ίδια άδεια και γυρίσει το κεφάλι σου αντίθετα. Κατάλαβες τη.
3: Α, ναι, από την άλλη πλευρά, ναι.
16: Και λέει, με κάποιο τρόπο έτσι γίνεται πιο ευχάριστη κουβέντα. Και γενικά η γλώσσα του σώματος στην ομιλία σε μια κουβέντα βοηθάει πάρα πολύ.
3: Ωραία, αύριο το, ναι. Ωραίο αυτό. Θα φέρω για, τη, ναι. Για την γλώσσα του σώματος.
16: Σε μάθημα.
3: Ωραία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
16: Κάποιος μου το έλεγε αυτό. Σε μάθημα τώρα πάνω στη δουλειά. Παίζει ρόλο πως όταν κάθεσαι. Ναι, mirroring λέει αυτό. Και σε μια κουβέντα με φίλους σου, ρε παιδί μου, σου λέει ότι όταν κάθεσαι με τον ίδιο τρόπο, ο ένας απέναντι στον άλλον, κάπως μου το εξήγησε. Γίνεται πιο ουσιώδης κουβέντα, πιο ενδιαφέρουσα, μιλάτε παραπάνω.
3: Πιο ενδιαφέρουσα και βγάζει αυτή τη ζεστασιά.
16: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό σου είχε πει.
16: Όχι, δεν μου έχει πει αυτό. Μην μεταφράζει τα λεγόμενά μου. Άμα ήταν να τα λέγα.
3: Όχι,
16: εγώ.
3: Λέω αυτά που λέει εδώ η έρευνα.
16: Ναι, ναι.
17: Σε αυτό είπα και εγώ τόση ώρα αρμονικά, τρόμαξε.
3: Ναι, ναι, ναι. Θέλει να του τη γυρίσει.
16: Αλλά μου το εξηγούσε ο άνθρωπος και είχε δίκιο, δηλαδή το κατάλαβα όπως μου το εξηγούσε αυτός τώρα.
3: Και αυτό που λέει ο Δημήτρης για τις συνεντεύξεις, μαθήματα υποκριτικής. Το Α και το Μ.
17: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Μαθήματα υποκριτικής είναι το Α και το Μ. Μετά πήγαινε και κάνε συνεντεύξεις.
17: Το σκέφτηκα, γιατί εγώ θα έχω τρομερό πρόβλημα. Γιατί αν εγώ κάποια στιγμή, εγώ είμαι τόσα χρόνια σαν αντένα, είμαι τόσα χρόνια εδώ.
3: Ναι.
17: Δηλαδή, αν είναι να πάω να κάνω μια συνέντευξη για κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς θα είμαι, γιατί δεν μου έχει χρειαστεί όλα αυτά τα χρόνια να κάνω.
3: Εγώ πήγα να κάνω μαθήματα υποκριτικής, παιδιά. Ναι, είχα πάει και παρακολούθησα.
17: Για
3: δεν
17: λόγο,
3: είναι εύκολα.
17: Για ποιο λόγο?
3: Για να απελευθερωθώ.
17: Για απελευθέρωση το έκανες.
3: Βεβαίως, ναι. Ξέρεις, είναι το πιο ψυχοθεραπευτικό αυτό. Το λειτουργούν σαν ψυχοθεραπεία, ρε.
17: Πόσο καιρό?
3: Σε σεμινάριο. Δεν πήγα πάρα πολύ, ένα εξάμηνο.
17: Έκανες 6 μήνες.
3: Ναι, ναι, μετά δεν μπορούσα να το συνδυάσω.
17: Φιλήθηκες και με άλλον ηθοποιό?
3: Όχι, παιδί μου, μαθήματα. Υποκριτική δεν φτάνει. Δεν είναι το φιλί, ρε, Δημήτρη, είναι ολόκληρη.
17: Έπαιξες κάτι, ρε, παιδί μου.
3: Εννοείς να ανεβάσουμε παράσταση.
17: Αν έπαιξες κάτι, ένα μονόλογο.
3: Παίζαμε διάφορα, βέβαια.
17: Θυμάσαι να μας παίξεις κάτι?
3: Όχι.
17: Έλα ρε Μαρία.
3: Όχι, δεν θυμάμαι γιατί ήταν πολλά. Κάναμε πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά.
17: Και τι έμαθες εσύ?
3: Η υποκριτική.
17: Έμαθες τίποτα?
3: Εντάξει.
16: Πραγματικά αυτό που λέει και ο Τσάκα εδώ πέρα. Και λέγαμε καμένη την Ελένη. Όχι, παιδιά, να σου πω κάτι σοβαρά. Η Μαρία σε θέμα ρε παιδί μου κάψιμο κεφάλου είναι πολλά επίπεδα πιο μπροστά από την Ελένη. Η Ελένη είναι ένα άλλο πράγμα.
3: Ρε παιδιά, δεν υπάρχουν συγκρίσει. Άλλο ο ένα, άλλο ο άλλο.
16: Η Ελένη δεν ήταν καμένη. Η Ένεσλη είναι καψούλη από τα λίγα τώρα.
3: Είπε εσύ τώρα.
16: Η Ελένη ήταν άλλο πράγμα. Άλλο. Δεν ήταν καμένη, ήταν άλλο. Η Ελένη ήταν. Άστο. Πω από Μαρία. Κάτι έλεγε.
3: Λοιπόν, έλεγα για τα μαθήματα υποκριτικής.
16: Ναι.
3: Τέλος πάντων, παιδιά, ο κάθε ένας έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν γίνεται τώρα. Είναι άλλο το ένα, ναι. Το στυλ, άλλο το άλλο. Μην τον ακούτε τώρα που λέμε λεκαμένη.
16: Ναι.
3: Πάντως, Δημήτρη, να το κάνεις μαθήματα υποκριτικής.
16: Ναι, η Ελένη ήταν ευλαμμένη. Εσύ είσαι καμένη. Είναι διαφορετικό. Είναι και ένα, δύο.
3: Έχουμε την ίδια κατάληξη. Τέλεια.
16: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ένεσλη. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: να πάμε να έρθεις. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε πάντα μαζί μας. Είναι η WhatsAppάρα, η οποία μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Ναι! Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής σου διαδρομής WhatsApp όλα παίζουν.
1: Παιδιά, το ξέρατε ότι υπάρχουν 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο?
0: Και πρέπει να με έχουν τσιμπήσει όλα, να ξέρεις.
1: Όλα και τα 3.500.
0: Όμως σου λέω εγώ, εμείς όσοι έχουμε υψηλή γλυκοζιωμένη, μας μυρίζουν τα τέτοια. Και χοληστερίνη λίτα από.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια. Πάνε, και το έχω ακούσει, όσοι έχουν ζάχαρο, πάνε τα κουνούπια σε κάτι τέτοιο. Δεν κάνω πλάκα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε όμως, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία που λέω Φάνη, γενικά στην κατηγορία που σας τσιμπάνε κουνούπια, γιατί έχουμε το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και φυσικά ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από το Unipharma. Θέλετε γλυκό, θέλετε αλμυρό, ζεστό, κρύο, τα πάντα στα Beat Snack and Coffee. Θα βρείτε ό,τι θέλετε και όπως το θέλετε. Και αλήθεια είναι, παιδιά, ότι μόλις ήρθανε εδώ,
2: ναι,
1: καταπληκτικά πράγματα. Τι πανακόπιτε, τι ντόνατς, μιλάμε
2: όμως. Πάνω με τα πάντα.
1: Χαμός, γι' αυτό δεν θα ψάχνει.
2: Μακριά, εσύ, Φάνη.
0: Εγώ τα έχω δει, τα έχω βανίσει. Θα τα πάρω σπίτι αν δεν τα φάτε τώρα όλα.
2: Τι λες, μωρέ, θα τα πάρεις σπίτι.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν έρθει. Λοιπόν, στα Beat, όλη καλή χώρα. Με Beat Snack and Coffee.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι η Spotawheel έχει γενέθλια, 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν όλο τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Για να γιορτάσετε λοιπόν μαζί, σας δίνουν ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το leasing Spotawheel Go, διότι έχεις έκπτωση έως και 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο Spotawheel. Επισκέψου την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και όπως βλέπω εδώ πέρα, φρέσκια είδηση που είμαι σίγουρος ότι μας αφορά όλους. Βλέπω εδώ είναι και επίσημο: η Ελλάδα επιβεβαίωσε την παρουσία της στην επόμενη διοργάνωση της Eurovision. Δεν το περιμέναμε, ήταν
1: έτσι. Δηλαδή.
2: Τίποτα, να νικήσω ότι θα πάμε, παιδί μου.
0: Θα πληρώσουμε.
1: Ότι θα πάμε.
2: Πάντως, η ΕΡΤ θα το κάνει ακόμα πιο σοβαρά από φέτος. Έβγαλε τρελά χρήματα η ΕΡΤ αυτή τη χρονιά.
0: Βγάλαμε.
2: Ναι, αφού έκανε 82%.
0: Μπράβο.
2: Μιλάμε ότι έβγαλε το χρήμα του αιώνα.
1: Ακούγεται έτσι κανένα όνομα?
2: Όχι, ρε, ακόμα τι. Αυτό θα γίνει το ίδιο πράγμα. Sing for Greece. Δεν, θα γίνει πάλι διαγωνισμό.
1: Ναι, ρε, παιδί μου. Απλά κάθε φορά ακούγεται και κάτι πριν στέλνουν τα κομμάτια.
2: Εντάξει, τώρα είναι πολύ νωρίς. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να στέλνουμε εμείς τραγούδια για την Eurovision, αλλά η Eurovision έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και φέτος το είδανε 30 εκατομμύρια λιγότεροι θεατές λόγω του μποϊκοτάς που προσπαθούν να κάνουν πολλές χώρες λόγω του Ισραήλ, και πολλές χώρες δεν κατέβηκαν, όπως η Ισπανία, ας πούμε, που οι Ισπανοί είναι και μεγάλος λαός και βλέπουν κιόλας. Και προσπαθεί να πέσει πολύ μποϊκοτάς στη Eurovision ξανά. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα στα πολύ σημαντικά. Βλέπω εδώ λοιπόν ότι η Ντάφη. Την θυμάστε, την Ντάφη είχε ένα κομμάτι αυτό το Mercy τότε.
0: Είχε
2: γίνει χαμός τότε, έπαιζε παντού, το ακούγαμε όλοι. Ανακοίνωσε, λέει, την πρώτη της συναυλία μετά από 15 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτή χάθηκε.
2: Και το συζητούσαμε και με τον Λεωνίδα εδώ πέρα, τι έγινε και χάθηκε. Και βλέπω λοιπόν ότι όχι μόνο αυτό, αλλά θα κυκλοφορήσει και μία ταινία σαν ντοκιμαντέρ για την ζωή της Ντάφη. Διότι έχει μία ιστορία που δεν έχει γίνει τόσο ιδιαίτερα.
0: Απλά αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, δεν ξέρω αν έγινε πριν γίνει γνωστή ή μετά.
2: Από αυτό που έχω διαβάσει και από αυτό που καταλαβαίνω εγώ μετά. Από τα λίγα πράγματα που έχει πει και η ίδια η Ντάφη, σας διαβάζω αυτολεξί τα πράγματα που έχει
0: νομίζω
2: πει.
0: Νομίζω θα έπρεπε να το ψάξει καλύτερα, γιατί θα πούμε μια είδηση που δεν ισχύει τώρα. Και...
2: Όχι, το έχει πει η ίδια. Είναι
0: όχι, έχει γίνει αυτό, αλλά έχει γίνει πριν γίνει γνωστή ή μετά, αφού και γι' αυτό χάθηκε.
2: Μα γι' αυτό χάθηκε.
0: Α, γι' αυτό χάθηκε.
2: Ήταν τα γενέθλιά
0: είναι
2: μου.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό, ναι.
2: Ήταν τα γενέθλιά μου, με νάρκωσαν σε ένα εστιατόριο, με κράτησαν υπό την επίρρεια ναρκωτικών για 4 εβδομάδες και με μετέφεραν σε μια ξένη χώρα, έγραψε. Ο δράστης, το οποίο το όνομα δεν αποκάλυψε, έκανε έμεσες ομολογίες ότι ήθελε να με σκοτώσει. Η Ντάφη συνέχισε και λέει συγκεκριμένα: δεν ένιωθα ασφαλής να πάω στην αστυνομία. Ένιωθα ότι αν κάτι πήγαινε στραβά, θα ήμουν νεκρή. Δεν μπορούσα να ρισκάρω μια κακή διαχείριση της υπόθεσης ή να βγει στις ειδήσεις όσο βρισκόμουν σε κίνδυνο. Έπρεπε πραγματικά να ακολουθήσω το ένστικτό μου. Τελικά μίλησε στην αστυνομία, αλλά δεν.
0: Άρα η κοπέλα, ρε φίλε, χάθηκε. Γιατί αυτή ήταν και, είναι και φωνάρα, ήταν και πολύ όμορφη. Αυτή χάθηκε λόγω αυτού του πράγματος. Γιατί ήταν πολύ. Ήταν εποχή με Amy Winehouse και τέτοια. Φωνάρα τρομερή τώρα. Και όλοι αναρωτιόμαστε κατά καιρού που χάθηκε αυτή. Γι' αυτό. Έλα, ρε.
1: Εξαφανίστηκε, λέει, το 2010 από τη δημοσιότητα μετά την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου τη Endlessly.
0: Συγκλονιστικό.
1: Ναι, και αποσύρθηκε. Ναι, είναι.
0: Εντάξει.
2: Και λέγαμε όλοι, φίλοι, γιατί τότε είχε ακουστεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ. Λέγαμε και περιμέναμε.
1: Και πώς δεν είχε ακουστεί, ρε παιδιά, ότι κάτι συμβαίνει περίεργο. Αν
0: δεν το είχε πει. Αν δεν το είχε πει.
2: Μα δεν το είχε πει.
0: Δεν το είχε πει. Εντάξει, δεν ξέρει τώρα τι.
1: Ναι, και το κρατήσανε και τριγύρω.
0: Α, ελπίσουμε να είναι καλά, κοπέλα.
2: Πρώτη συναυλία, λοιπόν, μετά από 15 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνεχίζουμε, λοιπόν, και πάμε, θα μείνω στο εξωτερικό. Ενρίκε Εγκλέσιας φιλήθηκε με θαυμάστριά του στο στόμα. Ναι. Περισσότερη ώρα από το κανονικό και κάνουν λόγο ότι μάλλον έχει χωρίσει με την σύντροφό του, την Κουρνίκοβα.
1: Εντάξει, έτσι την πίεσε. Το είδα αυτό το στιγμιότυπο. Τον πίεσε και λέω την πίεσε. Τον πίεσε.
2: Τι έχει τραβήξει
1: αυτό. Λίγο. Ήταν θαυμάστρια.
2: Έχει τραβήξει πολλά πράγματα. Μία αυτό, μία το άλλο με το μόριό του.
1: Τι είχε γίνει με το μόριό του, δεν θυμάμαι.
2: Όλες αυτές οι φήμες ότι.
3: Αλλά μόνος μου το είπε.
2: Έχει μικρό μόριο τώρα και μετά το είπε και αυτός, ναι.
1: Α, το είπε. Εντάξει, ρε εσύ.
2: Έχει τραβήξει όμως τέτοιο. Συνεχώς, Μαρία είχαν βγάλει μέχρι και σε μεζούρα. Ω,
0: Δημήτρη, αυτό κάθε φορά που μιλάμε για pay ηλεκτρίζες, μου θυμίζει κάτι θείους οι οποίοι λέγανε κάτι σόκινγκ αστεία. Δηλαδή, ο Μίτσο, ό,τι είχε να κάνει με τέτοια. Κάπως τρελαίνει. Πρέπει να το καταπνίξει το πράγμα. Όλο αυτό η έλλειψη σεξουαλικότητα στη ζωή σου.
2: Μίλησέ μου για σεξουαλικότητα.
0: Μα δεν έχεις, όχι σεξουαλικότητα, σεξουαλικότητα έχεις πολύ. Πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνεις. Γιατί σου βγαίνει αυτό στο ραδιόφωνο τέτοιο.
1: Ξεσπάει, ρε παιδί.
0: Ξεσπάς. Βλέπεις, βλέπω ότι έχει να κάνει με παίος, με οτιδήποτε. Κυρίως σε τρικλίζει. Αυτό είναι όπως. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Είναι πώς η Μαρία. Θες να μην κάνω ένα παραδείγμα.
1: Τι, πες, τι ναι, θα έλεγες τώρα. Πώς η Μαρία.
0: Ναι, να σε πάρω εγώ σαν
2: θείο. Εσύ τώρα γιατί νιώθεις άσχημα.
0: Να σου πω, άκου να σου πω. Θέλω να σε πάρω εγώ να πάω μια βόλτα.
2: Εσύ γιατί νιώθεις άσχημα.
0: Να πάω, σε πάρω εγώ να πάω μια βόλτα. Σα κορίτσια.
2: Γιατί νιώθεις άσχημα.
0: Να σε πάρω εγώ να πάω σε κορίτσια. Μια μέρα αυτό. Νόμιμα πράγματα.
2: Επειδή.
0: Να πάμε μια. Θα έρθει μαζί με το θείο Φάνη. Να σε πάω εγώ στα μαγαζιά έξω.
2: Αρχικά η γυναίκα σου δεν θα σε αφήσει να
0: πάω. Όχι, θα πω ότι θα πάω και το Δημήτρη για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό.
2: Δόξα τω Θεώ, δεν τα χρειάζεται.
0: Α, το Θεό ήσυχο τα λέμε για δουλειά. Πάμε αυτό εκεί πέρα. Α, πάμε, περάσω εγώ, θα πάμε μια βόλτα εκεί πέρα μαζί με το Θεό.
2: Ξέρετε τι θα πάμε.
0: Ναι, και θα έχει τσάλκα κεραστική.
2: Κεραστική?
0: Κεραστική, βέβαια.
2: Κεραστική.
0: Θα έρθει κοντά.
2: Α, μπορεί, φάμε κεραστική, θα το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Προχώρα.
2: Τελείωσε.
0: Άστο, να το ξεπεράσει.
2: Μικρό, Μαρία, πολύ μικρό.
1: Πάρα πολύ μικρό.
2: Πολύ μικρό.
0: Γιατί σε βλέπω να καταλήγεις τώρα μεταξουργείο μαζί με πορνομετανάστη και να κάνεις βίντεο εκεί πέρα γύρω-γύρω. Το θυμάσαι το πορνομετανάστη, τον έχεις δει. Ένα που μένει στη Ρωσία και έρχεται εδώ πέρα και πάει μεταξουργείο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε βλέπω.
1: Μα εδώ όμως τώρα σου λέει ότι εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό. Σου λέει είχε βγει, το είχε πει και υπήρχε και με ζουρίτσα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Βάζω στη και λέει αν θα σε αφήσει η μαμά σου. Πάρ τη μάνα στο τηλέφωνο να τη ρωτήσω.
2: Κοιμάται αρχικά.
0: Πάρ τη μάνα στο τηλέφωνο. Κοιμάται. Αν με αδειοδοτεί. Παιδιά, κάνουμε πράγματα νόμιμα. Δεν είναι αυτό.
2: Κοιμάται και σα έχει και νεύρα. Δεν την παίρνω τηλέφωνο.
1: Μα έχει νεύρα.
0: Δεν πειράζει. Κυρία Στέλλα, θα σα πω. Με αφήνετε να πάρω το Δημήτρη να τον πάω μια βόλτα.
1: Με αυτά που λέει ο Φάνης, πώς να μην έχει νεύρα η γυναίκα.
0: Μεταξουργείο. Να
2: κάνω. Μεταξουργείο, ρε Φάνη.
0: Που θες να σα πω.
1: Γιατί, ξέρει τι ώρα που είναι στο μεταξουργείο.
2: Θέλω στα καλά, εγώ θέλω να με πάω.
0: Άσε σιγά με στα καλά. Δεν ξέρω κατά ποιον είναι τα καλά.
2: Τι δεν ξέρει τα καλά.
1: Πού είναι τα καλά.
2: Εγώ θέλω στα καλά που γίνεται και live show.
1: Γίνεται live show στα καλά.
0: Να πάμε σε ένα live show, να κοιτάξω ένα χορό.
1: Βρε, μήπως θα ξέρει ο Δημήτρης καλύτερα από σένα.
0: Εκεί
1: θα τον πας εσύ.
0: Πανάκριβα.
2: Δίπλα σου είναι, παιδί μου.
0: Εκεί δεν γίνεσαι. Εκεί είναι για την μπουζουαζία. Δεν είναι εκεί πέρα. Εμείς θα πάμε εκεί πέρα σε.
2: Πάλι στα Αθηνά θα με πας δηλαδή.
0: Καθόλου Αθηνά, ρε φίλε. Θα πάμε σε τέτοιο.
1: Καλά, έχει ανέβει το μεταξουργείο.
0: Ναι, να, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Εγώ θέλω στα live.
0: Καλά, μάλλον θα σε πάω σε γκρουπ.
1: Γιατί να τον πας, περίμενε, γιατί πρέπει να πάτε, ρε παιδί μου, αυτή τη βόλτα.
0: Τι?
1: Το παιδί δεν έχει, νομίζει, προσωπική ζωή.
0: Όχι, εγώ είπα άμα θέλει να πάω να πάω.
1: Δεν είναι αύγαλτος.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει αυτή την εντύπωση, Δημήτρη μου.
2: Η Μαρία τώρα έπαιξε, στήριξε. Ναι, ναι.
1: Σε στηρίζω, ρε Δημήτρη. Έχει αρπάξει
0: το ρε φίλε, καλύτερα να πάει τώρα στην κατάσταση που είναι ο Δημήτρης. Καλύτερα να
2: πάει. Ποια κατάσταση, ρε, εσύ, ποια είσαι σοβαρό και εσύ.
0: Άγω, τώρα, παιδιά. Καλύτερα να πάει σε κάποια επαγγελματία όπου θα ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί κιόλα. Δηλαδή, άκουγα. Είναι άλλο να πάει σε κάποιον που είναι επαγγελματία. Νόμιμα πράγματα, παιδιά, μέικα που λέμε. Να πάει σε κάποια επαγγελματία που ξέρει πώς να χειριστεί τις καταστάσεις.
2: Ποια κατάσταση, παιδί μου.
0: Κάτσε να μιλήσουμε με τη Μαρία.
2: Ναι, μιλήστε.
0: Άλλο τώρα. Αν τον πετάξουμε το Δημήτρη τώρα όπου να είναι, πρέπει να πάει σε κάποιο επαγγελματία που έχει δει και άλλε περιπτώσει.
1: Α, για να αποκτήσει και την εμπειρία.
0: Ακριβώς, γιατί αν τον πάω σε τέτοια που λέει στα μαγαζιά εκεί πέρα είναι να είσαι έτοιμος. Θα πάμε εκεί πέρα, θα μιλήσω εγώ πρώτα με την κοπέλα, θα το εξηγήσω εγώ το τέτοιο και μετά θα.
1: Έχει point τώρα αυτό που λέει, γιατί ακόμα είσαι μικρούλης.
2: Αποφάσισε, Μαρία.
1: Όχι τώρα έτσι όπως το έθεσε.
2: Εσύ στην κοπέλα δηλαδή πια είναι.
1: Να μην σου δημιουργηθούν και τα
0: ψυχολογικά. Θα πάμε σε επαγγελματία με οίκα.
2: Και τι θα τη πει.
0: Να μην σε νοιάζει, να μην σε νοιάζει.
2: Δεν ξέρω καλέ Μαρία που δεν ξέρω πώ καλά.
1: Αφού θέλει να σε. Ναι. Να σου δώσει εμπειρία.
0: Πάρτε μάνα σου ένα τηλέφωνο.
1: Αφού κοιμάται.
0: Πάτε κοιμάται η ώρα. Έχει πάει.
1: Κοιμάται η ώρα, ξυπνάει η μαμά σου.
2: Τι ώρα είναι ακόμα, κάτσε.
1: Είναι 8.30.
2: Βλέπει τουρκικά, ρε, μέχρι τις 4 ώρα το πρωί.
1: Α, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν θα έχει πρόβλημα η μητέρα σου.
1: Εντάξει, μισή ώρα θα ξυπνήσει, μπορεί να την πάρει.
0: Ναι, πάμε.
2: Να πάρω τη δικιά σου.
0: Okay. Εγώ να πάρω τη δικιά μου τη μάνα να τη πω ότι θα μου πει 42 χρόνια παιδάκι μου τώρα θέλω να πα. Κάνουν θε. Κάνουν θε.
1: Καλά και τη μαμά του δεν θα χαρεί άμα τη πει ότι τώρα θέλει να πάει στα 30 του. Η μαμά. Σου λέω, ο γιος μου έχει μεγαλώσει.
0: Δεν θα κάτσω να ανοίξω ότι κουβέντα
1: πριν. Τι θα τη πει, ρε, Φάνη. Πως θέλω να τον πάω μια βόλτα. Δεν θα πρέπει να. Θα σου πει, πού θα τον πας βόλτα.
0: Θα τον πάω στις γυναίκες.
2: Στα κορίτσια.
1: Στα κορίτσια. Και θα σου πει, γιατί να τον πας στις γυναίκες. Δεν έχει εμπειρία.
0: Βάζει ένα στοίχημα τώρα εδώ πέρα. Ότι αν του πω, αν της πω, θα τον πάω στις γυναίκες, δεν θα με ρωτήσει γιατί. Το πιστεύεις αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα με ρωτήσει γιατί.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ χωρίς να. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα με ρωτήσει.
1: Εγώ πιστεύω θα σε ρωτήσει.
0: Πάρε τηλέφωνο.
2: Πάρε
0: τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Δεν θα με ρωτήσει καν γιατί.
1: Λες, εγώ νομίζω θα σε ρωτήσει. Δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι όπως έχω δει τη σχέση τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύω θα σε ρωτήσει. Τι λες τώρα,
0: θα τη λυτρώσω την γυναίκα. Πάρε ένα τηλέφωνο.
1: Θα τη λυτρώσω, λέει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω για κάτι.
2: Ζούμε, ρε φίλε.
0: Ναι, επειδή ζούμε. Το θέμα είναι να εμείς ζούμε, εσύ να ζήσεις.
2: Για πάρε, πάρε.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς λέει τη μαμά σου.
0: Στέλλα.
2: Ξέρεις, ε. Κοιμάται.
1: Όπου θα την πιάσουμε στον ύπνο.
2: Έβλεπε το τουρκικό σου λέει μέχρι τις 4.30.
0: Και ξύπνια είναι, όταν πάλι κοιμάται. Σπίτι παίρνει τώρα τηλέφωνο.
2: Όχι, στη μάνα μου παίρνω.
1: Στο κινητό.
2: Στο κινητό της.
0: Κοιμάται. Πάλι θα έχει
1: κλακώσει. Άμα είναι κάτι επίγον,
0: θα έχει κλακώσει τα κρασιά.
2: Βάζει εσύ, ποιο πίνει, ο πατέρα μου ή η μάνα μου.
0: Και η μάνα σου, κάθε και δεν πεκροπούν και παίζουν πίρμα τώρα.
1: Άμα υπάρχει κάτι επίγον, δηλαδή.
0: Πάρε σπίτι, πάρε σπίτι τηλέφωνο. Πάρε σπίτι του πατέρα σου τηλέφωνο. Πάρε σπίτι του πατέρα σου τηλέφωνο.
1: Α, έχετε σταθερό.
2: Ναι, έχω σταθερό.
0: Τι είναι, πού
1: είναι. Εγώ παιδί δεν έχω σταθερό.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω σταθερό.
1: Να πω την αλήθεια.
2: Για κάτσα να πάρω σταθερό.
1: Δεν έχω.
0: Τον πατέρα μου στο λένε, θυμάσαι μου.
2: Είναι δυνατόν να θυμάσαι
0: πριν. Τον μπερδεύω, το λέω ο Χρήστος συνέχεια.
2: Γιώργο, είπαμε. Χρήστος είναι ο θείος, ο τρελός.
0: Ναι, τον μπερδεύω τώρα. Ναι. Πάρε τηλέφωνο τον πατέρα σου να δεις.
2: Κάτσε πάνω σταθερό.
0: Ναι. Πάμε.
2: Για πάρε να ακούγεται στον αέρα μας.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε, κοιμάται και αυτός.
4: Ναι.
2: Ο αδερφός μου.
0: Α, πώς λένε ο αδερφός σου.
2: Βασίλη.
0: Βασίλη! Έλα.
4: Καλημέρα.
0: Πρωί. Τι γίνεται.
2: Εσύ πώς
1: Βασίλη, εσύ δεν μένει στο σπίτι σου.
0: Καλά, ρε μαλακά, όλοι μαζί μένετε εκεί πέρα.
2: Για να δείτε.
0: Ρε μαλακά, ρε γουιτάκιρε να πούμε. Τι κάνετε εκεί μέσα, μαλακά. Έχετε πάει 50 χρονών και δύο. Μένετε όλοι μαζί, ρε ζουλάπια μαζί. Τι γίνεται, βυζακωμένοι. Να σου πω, Βασίλη, φέρε μου τον
4: πατέρα σου.
0: Φέρε τον πατέρα σου.
4: Ο πατέρα μου δεν είναι εδώ.
0: Πού πάει, πάλι έχει βγει έξω και πίνει.
2: Όχι, ρε, έχει βγει περπάτημα ο πατέρα μου.
0: Πού είναι, Βασίλη, ο πατέρα σου.
4: Πού να ξέρω, εγώ τώρα ξύπνησα.
1: Α, εκεί είχε μείνει. Τι πήγε να πάρει. Ρε, εσύ, Βασίλη, δεν μένει μόνο.
0: Ρε, Βασίλη, εσύ δεν μένει στην Καλυθέα μόνο σου. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα.
4: Την Τρίτη κατεβαίνω που και που.
2: Κατεβαίνει κάτω, παίρνει μπιφτέκια, μαρούλια, αυγά. Του καθάρισε η μαμά χθες. 8 αυγά! Του μπουχέσα! Του μπουχέσα! Και λέει για μένα, του μπουχέσα! Μπουχεσούλη, μέσα και μόνο σου.
0: Βασίλη.
2: Μπουχέσα!
0: Κάνε μου μια χαρά, Βασίλη. Μην τον άκουσα, αδερφό τώρα. Βασίλη, κάνε μια χαρά. Κάνε μια χαρά, κόρη μου, κάνε μια χαρά. Πήγαινε και ξύπνα την αλκοολική μητέρα σου.
2: Σου πω κάνω κατά κέφαλο και σένα, Βασίλη, κλείσω τηλέφωνο.
4: Πα καλά.
2: Δεν τρέπεσαι, μάγκα.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ, ξύπνα την ξεμέθησε την να μιλήσει με
1: τον τηλέφωνο. Πράγματα, μαγείρευε η γυναίκα μέχρι αργά τώρα για να πάει να πάρει φαγητό.
0: Ρε, πίνουνε κατρούτσι και δύο. Σε παρακαλώ, Βασίλη, πήγαινε και σκούτατε λίγο. Άμα δεν ξυπνήσει, φύγει.
4: Φάνη, κάτι που πρέπει να ξέρεις για τη μητέρα μου, δεν την ξυπνάμε ποτέ, δεν της μιλάμε ποτέ όταν ξυπνάει.
1: Αλήθεια.
4: Καλύτερα να φύγουμε από το σπίτι.
1: Σοβαρά.
0: Εντάξει, Βασίλη. Βασίλη, έγινε αγόρι μου.
4: Είναι όπως το λες, η κακιά μάγισσα, ένα τέτοιο πράγμα.
2: Ρε, άντε από εδώ, κρύβεσαι για τη μαμά.
0: Έγινε, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, καλή νύχτα.
1: Τόσο πολύ,
0: τι κάνεις αυτό το σπίτι. Τι κάνεις.
2: Κατέβηκε να πάρει φαγητό.
1: Τι κατέβηκε.
2: Ήρθε σε εμάς να πάρει φαγητό.
1: Α, ναι, αλλά όλο εκεί, οπότε έχουμε πάρει τηλέφωνο. Όλο εκεί είναι ο Βασίλης.
2: Κατάλαβες.
1: Πώς γίνεται να έχει μείνει μόνος
2: του. Εσύ τι πρόβλημά σου.
0: Πάρ' το μεθύστακα το πατέρα σου.
2: Αν το ξαναπείς μεθύστακα θα σε σπάσω.
0: Πάρ' το άνθρωπο.
1: Τι πίνει τσιπουράκι ή κρασί.
0: Πάρ' το άνθρωπο του πατέρα.
2: Λοιπόν, δεν τον παίρνω.
0: Πάρ' το άνθρωπο του πατέρα.
2: Δεν τον παίρνω, ρε.
0: Πού έχει πάει ο πατέρα.
2: Για περπάτημα.
1: Α, ωραίο, πολύ καλό.
0: Λέει ότι πάει για περπάτημα και πάει και πίνει.
2: Όχι, μα έχει το πρωί. Δεν τον παίρνω τηλέφωνο.
1: Δεν έξω.
2: Δεν τον παίρνω, σου λέω.
0: Πάρ' τηλέφωνο τον πατέρα.
1: Να μας πει πού περπατάει, εκεί στο λόφο που έχουν.
0: Εκεί στο καφενείο δίπλα του σπίτι του. Πάρ' τον. Πάει πρωί και βαράει τσίπουρα. Δεν το έχει δει πώς έχει γίνει.
1: Όχι, καλά, γιατί ο άνθρωπος.
0: Τι, δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Πού τον έχει τον πατέρα μου, ρε.
0: Μπερδεύει τα λόγια.
2: Πού τον έχει τον πατέρα μου.
0: Εγώ δεν το έχω δει τον πατέρα μου.
2: Ναι, πού τον έχει τώρα.
0: Αλλά,
1: τσακωθείτε τώρα.
0: Για πάρτον. Και αν δεν το βρει εκεί πέρα, πάρε το και θεά. Πώς είναι ο πατέρας του
1: Γιώργου. Γιώργο, είπα.
2: Γιώργο είπαμε.
0: Για να ακούσε, άμα το σηκώσει ο πατέρας του Δημήτρη και πείτε μου αν είναι πιωμένος ή όχι. Για να
2: μια χαρά. Μισή ώρα τραγουδάκια, μισή ώρα το σόι μου, βγήκε εκπομπή και σήμερα. Τι βγάλαμε και σήμερα. Έλα, άστονα τώρα. Δεν σηκώσω καμία σου.
1: Ρε είναι καλά. Δεν σηκώνει τον παπά σου η μαμά, άμα είναι κάτι επίγον.
2: Πάει για δουλειά. Για
0: δουλειά. Οπότε που...
1: Α, δουλεύει ακόμα.
0: Τι λες μωρέ Μίτσο, οπότε μαθηματικός δεν έχεις σπουδάσει.
2: Έχεις σπουδάσει. Ο πατέρας είναι οικοδόμος, παιδί μου. Το σπίτι ποιος το φτιάχνει. Ο μεγαλύτερος μεγαλύτερο οικοδόμος είναι ο πατέρας.
1: Αλήθεια. Τώρα δεν έχει βγει σε σύνταξη.
0: Μήπως έχει φτιάξει το Χίλτον.
2: Όχι, αλλά έχει φτιάξει πολλά σπίτια.
0: Για πες μου ένα τεράστιο, ένα γνωστό έργο του πατέρα.
2: Πολλές βίλες έχει φτιάξει, τις οποίες βλέπουμε σε σειρές αυτή τη στιγμή, σε Ανάβησο και σε όλες τις περιοχές φυσικά. Τι γελάσα,
0: δημό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Δεν ασχοληθούμε άλλο με το σπίτι του Δημήτρη. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πάμε για παιχνίδι παραδοσιακό. Πάρε 5, δώσε 3. Πάμε να παίξουμε, να πάρετε ρολόγια και κοσμήματα από Gerald Jewelers. Στέλνετε όνομα, κινητό, τηλέφωνο και πάμε.
5: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
5: Το σκοτάδι και δεν πάντα.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπομπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
10: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
11: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
10: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
11: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
10: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
9: Τι αποφασίσαμε?
11: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Music 892.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
21: Plus, plus, plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus, plus, plus.
23: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Could never move like this.

0: Κατάρα είναι αυτή η ελευθερία. Μου λέει, έχετε τώρα το καλοκαιράκι, τώρα θέλετε για κομμάτια, θέλει να... Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Θέλω να θυμίσω μερικά τρομερά lives που έχουμε. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα είμαστε στη Σπόταγουλ από τις 5 μέχρι τις 7 στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι εκεί πέρα γιορτάζουν 10 χρόνια λειτουργίας και έχουν διάφορες μούρλες. Θα είμαστε και εμείς εκεί 5 με 7 στις 20 Ιουνίου. Και εμείς ξεχωριστά από τις τρέλες που κάνει η Σπόταγουλ εκεί πέρα, εμείς για τους ακροατές και μόνο των κουναβιών εδώ πέρα, δηλαδή όσοι θα έρθετε εκεί πέρα, έτσι. Μπορεί να έρθει κάποιος την ώρα που είμαστε εκεί, εμείς εκεί πέρα και να μην είναι ακροατής. Θα συμμετάσχει και αυτός. Θα έχουμε κλήρωση για ένα premium SUV, το οποίο θα σας το δώσει η Σπόταγουλ 6 μήνες δωρεάν leasing. Δηλαδή ασφάλιζε, όχι μόνο θα πάρει τα μάξι για 6 μήνες δωρεάν, όλα μέσα. Αυτό μόνο βενζίνη του βάζει. Λοιπόν, 10 χρόνια γιορτάζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και κάνουν τρέλες. Φυσικά τρέλες κάνουν και τα My Market, παιδιά, τα οποία είναι μαζί μας τόσο καιρό και τα δώρα που έχουν κάνει στην εκπομπή και σε εμάς είναι απερίγραπτα. Να πούμε όμως ότι μαζί με εμάς μεγαλώνουν και τα My Market, έτσι. Όπου θα βρείτε, παιδιά, τα πιο φρέσκα υλικά για να ζήσετε τη δικιά σας τέλεια χωριάτικη σαλάτα, μια και έχει καλοκαιριάσει τώρα και θα πάει χωριάτικη εικόνα, το έχει μόνο, δεν τρώγαμε. Λοιπόν, και φυσικά στο Φιλάδι έχουν μαζέψει και προτάσεις που είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιρινά τραπέζια. Και τέλος η μεγάλη μας χορηγάρα, η Μαρία Ένεσλη, που είναι χορηγός αυτής της εκπομπής.
1: Πάντα. Λοιπόν, πάμε στη μεγάλη μας χορηγάρα, όπως λέει, τη Στοίχημα, που είναι και επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, παιδιά, και τι δεν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη. Την απόλυτη προσφορά γνωριμίας. Με την εγγραφή σας θα χρησιμοποιήσετε το promo code Παγκόσμιο 2026 για να πάρετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σας ανήκει. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Και Σαββατοκύριακο έρχεται, για όσους θέλετε να πάτε για μπάνιο σε μια έτσι τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, να ξέρετε ότι ό,τι και να ξεχάσετε στο σπίτι, μπορεί να πείτε ξέχασα τα ρούχα μου, ξέχασα οτιδήποτε, τι θα κάνω τώρα. Αν ξεχάσετε το νερό σας, δεν χρειάζεται να χώνεστε. Γιατί το δροσερό Ζαγόρι υπάρχει παντού. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Από τις κορυφές της Πρίνδου ξεκινάει το ταξίδι, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και μπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί μας είναι και η μάρκα αναψυκτικών Green και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, orange bitter spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Πόρτα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιον έχουμε?
1: Τάκης.
0: Τάκη. Τάκη.
5: Παναγιώτης.
1: Δεν σε λένε Τάκη. Γράφεις Παναγιώτης.
0: Εδώ πέρα θα το γράφεις Τάκης εδώ πέρα. Τάκης ή Παναγιώτης?
5: Όχι ρε παιδιά, το θείο του Τάκη να παίρνετε, έλεγα το που
0: πουλήνει. Έλα Παναγιώτη μου, έλα.
2: Δεν ξέρεις το θείο του Τάκη ρε.
0: Λοιπόν, έλα Τάκη μου, ηλικία, επάγγελμα.
2: Παναγιώτης.
5: Είμαι 36, κουζίνα μάγειρας.
0: Κουζίνα μάγειρας, έλα αγόρι μου, έλα. Να σου πω, πώς το λένε, αγαπημένο φαγητό που φτιάχνεις?
5: Λαχανοτολμάδες.

0: Βλαχανοτολμάδες.
1: Αυγοκοφτούς.
2: Ναι, πάντα.
1: Εγώ με τους βλαχανοτολμάδες έχω τρελάσει.
0: Βάζετε και κοιμά μέσα.
1: Όχι, ναι, με κοιμά.
3: Τι είναι, με τι θα
1: εγώ
0: σκέτο, με ρύζι.
1: Λαχανοτολμά, ρεαλιστικά τα Παναγιώτη, ρεαλιστικά τώρα μην μου πείτε λέω υπερβολές. Μπορώ να φάω, αν όχι, μία κατσαρόλα.
0: Εντάξει, τώρα είναι υπερβολή. Το λάχανο είναι πολύ βαρύ.
1: Άκου να σου πω.
2: Βαριά δεν ξέρει.
1: Άκου να δει. Μπορώ να φάω, παιδιά, θα γίνω υπερβολικό. Μισή κατσαρόλα και παραπάνω. Και η βλακία με το λαχανοτολμά τι είναι. Επειδή του καταπίνω σαν χάπια. Δεν με φουσκώνουν μετά. Εκείνη την ώρα δεν το καταλαβαίνει το λαχανοτολμά. Παναγιώτη, έχει ένα περίεργο πράγμα το λαχανοτολμά. Ενώ θεωρείται βαρύ φαγητό, την ώρα που το τρως δεν καταλαβαίνει. Φεύγουν έτσι. Δηλαδή, ένα πιάτο.
2: Το λάχανο στο φούρνο και όχι το βράσει, είναι πιο ελαφρύ.
1: Ναι. Εγώ μετά μου σκάλα, μετά Παναγιώτη.
2: Όχι, δεν σε πειράζει μετά. Εντάξει, αν πάει τα ρόλα, ναι, αλλά κανονικά άμα μπει στο φούρνο.
1: Ναι.
0: Α, στο φούρνο.
3: Στο φούρνο.
2: Το μαλακό,
1: ναι. Ναι.
3: Δεν το ξέρω.
0: Και στο βράσιμο, ρε.
1: Καλά, όπου και να μπει το λάχανο,
2: το
1: μετά Παναγιώτη.
2: Είναι πιο βαρύ.
0: Α, είναι πιο βαρύ σου λες το
1: μετά
0: βράσιμο.
1: Παναγιώτη, κάνω σαν. Έχει δει τα νησά τα Skyline, τα θυμάσαι. Πώς έκανε η σκάστρα από πούντο φτιαγμένο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμο.
2: Έτοιμο.
1: Τρία τραγούδια τη Ρία Ελληνίδου.
2: Δεν ξέρω.
1: Αγόρι μου, είναι εσύ να τότε σε μάγειρα και με ξέρει Ρία Ελληνίδου. Τι ακούτε με στι κουζίνε. Παρακαλώ.
3: Έχουμε τον Δημήτρη.
1: Ποιον έχουμε?
3: Δημήτρης.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
4: Κάνουμε.
1: Χαλαρό σε βλέπω. Καλά, καλά είμαστε. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 32, ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ελεύθερο, έλα ρε αγόρι μου. Και εγώ ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Αλλά με τι είσαι ελεύθερος, πόσο ελεύθερος είσαι?
4: Κάνω πολλά ρε φαν τώρα.
1: Κάνεις πολλά, ε.
0: Δεν θέλει να τα πει μάλλον.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
4: Όχι. Θα σε κουράσω και θα με κλείσει.
1: Δεν θα σε κουράσω. Σε ρωτάω. Σε ρωτάω ρε που
4: κοίταξε να δεις, κάνω.
1: Είχε δίκιο, με κούρασες. Άι στο λύκο. Μέχρι να μιλήσεις, έχει περάσει μια εβδομάδα.
0: Τώρα που πήγες να του πάρεις τον αέρα και να τα πει.
1: Άμα θέλει να πάρει μπρος, θέλει μισή ώρα σαν κάτι χορτοκοπτικά παλιά που έχει πατέρας μου. Δεν παίρνει τίποτα μπροστά.
0: Φρόσο.
5: Γεια σας, παιδιά.
1: Τι κάνεις, μωρή, εσύ εδώ πέρα.
3: Φρόσο.
1: Τι κάνεις εδώ πέρα.
5: Πού είσαστε, ρε,
1: τι κάνεις,
0: γιατί είναι γνωστή.
1: Ας το λίγο από εδώ, κάμπια.
0: Περίμενε, είναι γνωστή.
1: Η γνωστή η Φρόσο, κλείστε να.
0: Ποια είναι η Φρόσο, που
1: ξέρει μία.
3: Να τη μάθεις.
1: Άκου τι και περίμενε.
3: Έχουμε την Ηρώ.
1: Ηρώ. Καλημέρα, εσύ δεν την ξαναπέξεις χθες?
5: Όχι.
1: Α, συγγνώμη. Γεια σου, Ηρώ. Συγγνώμη που σου είπα από πειρά. Τι κάνεις, Ηρώ, καλά είσαι.
5: Εσύ τι κάνεις?
1: Εγώ καλά είμαι, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Με πολεμάει το σύστημα.
0: Μέσα στην ηρεμία δεν τον βλέπεις.
5: Κάνεις μπουρμπουλήθρα μου, γλυκιά.
3: Πες ποια είσαι, Ηρώ.
1: Ποια Ηρώ είσαι εσύ και με λες μπουρμπουλήθρα?
3: Εμένα είπε.
5: Φάνη, άξε με. Ένα λεπτό πριν με κλείσει.
1: Δεν σε κλείνω, δεν σε κλείνω. Σου δίνω το λόγο μου.
5: Συγγνώμη για χθες.
1: Ποιος είναι, ρε
3: παιδί?
0: Α, είναι η Ηρώ η χθεσινή.
1: Τι έκανε?
0: Την έκλεισες με το δώρο.
1: Πού τα θυμάμαι, ρε Σίπια?
3: Με το δώρο, που είπε ότι δεν έχει πάρει το δώρο.
0: Που δεν έχει πάρει το δώρο, που θέλει να συζητήσουμε κάτι σημαντικό.
1: Γεια. Επόμενο.
3: Πήρε να πει ευχαριστώ γιατί το πήρε.
0: Πήρε να πει ευχαριστώ.
1: Ξαναβγάλει, ξαναβγάλει. Ηρώ, εδώ είσαι. Τι έπεισε.
0: Έλα, Χάρη.
1: Χάρη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
6: Καλά, 32. Αποθηκάριος.
1: Αποθηκάριος. Πάμε, αγόρι μου, να παίξουμε. Είσαι και μπράβο, θα πάρεις δώρο γιατί. Δώρο.
0: Τι δώρο?
1: Δώρο, γιατί δεν είπε logistics.
0: Είπε αποθηκάριος, σου άρεσε.
6: Αποθηκάριος στα έγκατα.
0: Στα έγκατα της γης.
6: Το μείον ένα, μην με βλέπει κανείς.
0: Α, μείον ένα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Στο μείον ένα είναι, βλέπεις.
1: Δώρο, γιατί είπες αποθηκάριος και δεν είπες logistics. Πάμε.
3: Για πάρ' την Ηρώ.
1: Παρακαλώ.
3: Ηρώ, Ηρώ, Ηρώ. Ηρώ. Είπες και τέτοιο.
1: Ηρώ.
5: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Ηρώ. Για πες μου, Ηρώ, καλημέρα. Δεν θέλω να ηρεμήσω και να μιλήσουμε. Εξήγησε στον κόσμο γιατί έχεις πάρει τηλέφωνο σήμερα.
5: Λοιπόν, έχω πάρει τηλέφωνο σήμερα αρχικά για να σου πω.
1: Ναι.
5: Συγγνώμη. Μπράβο. Για χθες. Ήτανε απαράδεκτη.
1: Γιατί εξήγησε για ποιο λόγο, συγγνώμη.
5: Γιατί σε πήρα και να σου ζητήσω το δώρο μου.
1: Λοιπόν.
3: Με ύφος.
1: Ηρώ,
5: Όχι, δεν είχα ύφος.
1: Δεν είχε ύφος.
0: Δεν είχε ύφος. Καλά, τη διαλόγησα με την κοπέλα. Είπαμε το δώρο τη.
5: Δεν τρελάθηκε γιατί πάλι λοιπόν, ήταν νεύρο.
1: Και τώρα θα δώσω. Γεια! Θα δώσω ένα μάθημα ζωής.
0: Όπα.
1: Το έχω πει, το έλεγα τις προάλλες και στο βίντεο που κάνουμε στο YouTube.
3: Ναι.
1: Δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη σου, Ηρώ.
3: Γιατί?
1: Γιατί στη ζωή θέλω να θυμάστε ένα πράγμα. Το δύσκολο, το εύκολο είναι να συγχωρείς. Το δύσκολο είναι να μη συγχωρείς, Μαρία. Δεν τη συγχωρώ την Ηρώ.
0: Εσύ γιατί δεν τη συγχωρείς?
1: Γιατί συγχωρεί μόνο Θεός. Εγώ δεν συγχωρώ. Το δύσκολο, τώρα για μένα τι ήταν πιο εύκολο για να γίνω αρέσω στον κόσμο, να πω εντάξει, ρε, δεν πειράζει, δεν κρατάμε κακία. Όχι. Το δύσκολο είναι να κρατάς κακία. Και εγώ μωρή κάποια στην κρατάω. Δεν την ξεχάσω
0: ποτέ. Δεν σου έκανε και κάτι τρομερό για
1: δεν
0: να κρατήσεις
1: συγχωρώ.
0: Κακία.
1: Δεν συγχωρώ γιατί είμαι ακέραιος χαρακτήρας. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Όσο ζω, θα το θυμάμαι. Εδώ να πας στους άλλους που κάνεις παρέα, που είναι αδύναμοι χαρακτήρες, οι οποίοι Συγχωράνε για πλάκα. Το να συγχωρεί είναι εύκολο. Το να κρατά κακία είναι δύσκολο.
0: Φανητή.
1: Και
0: λες.
1: Θέλω να το θυμάστε όλοι, παιδιά, με αυτό το πράγμα. Το πιο δύσκολο είναι να μη συγχωρεί. Επόμενο.
0: Φάνη, δεν είστε φίλοι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Φάνη.
1: Καλημέρα. Έχω δίκιο, Φελενάδα.
5: Καλή, εννοείται, εννοείται.
0: Τέτοια του λέτε και μετά θα σας πω εγώ.
1: Βέβαια, το πιο εύκολο είναι να το παίξεις καλό, σαν τη Μαρία Τνένεσλη.
5: Όχι. Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: έτσι, μπράβο. Καλέ.
1: Φιλενάδα, το όνομά σου.
5: Γαριφαλιά 32.
1: Μα είναι και αυτό όνομα και εσύ Γαριφαλιά πρωί. Λοιπόν, Γαριφαλιά 32. Θέλω να πω, εσύ θες ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι να είναι ακέραιοι. Όπως δεν
5: συμβαίνει. Όπως... μου λένε την αλήθεια.
1: Μπράβο, όχι μόνο την αλήθεια. Μαρία,
0: ναι.
1: Και θυμίσω αυτό. Mm. Άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί, μόνο μάλλον ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί μπορεί να αγαπήσει. Ο
0: άνθρωπος... Τι λες ρε Σιφάνη, περίμενε
1: λίγο. Μόνο ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί μπορεί να αγαπήσει.
0: Ηρέμησε ρε παιδάκι.
1: Γιατί
0: μου.
1: Είμαι ακέραιος.
3: Άνοιξε το κουτάκι πάλι.
0: Ακέραιος τώρα. Τι σχέση και φίλοι σου ήταν
1: η Ηρώ. Όλοι ίσοι αφήξεις. Σε συγχωρώ. Όχι, όχι. Διέγραψε την για πάντα. Για πάντα, βέβαια, να μην ξαναπάρει ποτέ και δεν ξαναπαίρνει από σήμερα καμία αεροτηλέφωνο. Σβήνω και το
0: νόμα.
1: Κατεβάζω και τη φανέλα. Να πάνε να χεστούν. Πάμε, παρακαλώ.
0: Κοίτα πόσο του τύχησε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Παρακαλώ,
5: επόμενο. Ναι, λέγεται... Γαριφαλιά.
1: Γαριφαλιά, εδώ είσαι εσύ ακόμα.
5: Εδώ
1: είναι.
0: Πού να πάει.
1: Έχει λησάξει.
0: Ναι, τέτοια να του λέτε εσείς, είσαι δάσκαλος και αυτά, ναι. Και θα σας πω εγώ μετά.
1: Βέβαια, γιατί η συγχώρεση είναι λύτρωση. Μόνο Θεός! Εδώ είσαι εσύ. Εσύ ποιος είσαι, ρε Πανακά.
5: Εδώ είμαι, Γαριφαλιά.
0: Με τον άντρα της.
1: Α, είναι και ο άντρας εγώ μέσα. Συγγνώμη, τα φιλιά μου.
5: Είναι φαν σου, είναι φαν σου.
1: Πες του να σκάσει τώρα να παίξουμε. Λοιπόν. Είσαι έτοιμη.
5: Ναι, ναι.
1: Πες μου τρεις χώρες που ξεκινάνε από το γράμμα Λάμδα.
5: Λιθουανία, Λετωνία, Λιχτενστάιν.
1: Γαριφαλιά, με το απέσιο όνομα δώρο. Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Με το απέσιο όνομα, δώσε! Γαριφαλιά! Τι είσαι, μωρή! Πού θα σε ανοίξω στη φασολάδα μέσα στις φακές! Γαριφαλιά! Κάντο φάλια! Κάντο κάτι άλλο! Μα είναι δυνατό!
0: Το γαριφαλιά, ρε!
1: Γαριφαλιά, όχι, να με πούνε!
3: Γαρι!
1: Ναι, κυμμινιά! Άι στο λύκο κι εσύ! Εδώ είσαι ακόμα, μωρή, κλείστηνα!
0: Περίμε, μην κλείσεις εσύ!
1: Άι στο λύκο!
3: Για παρέχουμε τη
1: φίλη! Δέντρο λιβανιά! Ναι!
7: Γεια σας!
1: Καλησπέρα! Ναι, παρακαλώ! Καλημέρα! Το όνομά σας?
7: Γεωργία.
1: Γεια σας, Δεσποινή Γεωργία, τι κάνετε?
7: Καλά είμαστε.
1: Ρε Γεωργία, έχω άδικα, άδικο στο βλέπω με τη συγχώρεση.
7: Φυσικά και έχεις άδικο, Φάνη. Και να σου πω και κάτι, νευριάσαι, νευριάσαι, συγχωρέσαι, με συγχωρέσαι, εγώ το δώρο το πήρα.
3: Ήρω είναι.
1: Μωρή ήρω! Κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, με κάνει και γελάω, κλείστε τα. Λοιπόν, ω Χριστέ μου, πάμε να προχωρήσουμε. Ναι.
3: Κόλλησες, Μαρία.
1: Ναι, μα έχω και τη Μαρία εδώ πέρα, τίποτα ρε, πάρ' το μηδέν, Μαρία. Τι γίνεται τώρα? Λοιπόν,
0: χαμός γίνεται γιατί στέλνουν όλοι σε δάσκαλους με αυτά που λες. Και
1: Μαρία,
0: μετά θα σας βρίζει και θα λέτε γιατί δεν βρίζει. Καλά να πάθει μετά. Άκουρες,
1: ο κόσμος εδώ πέρα είναι λογικός. Είναι λογικός.
0: Είναι λογικός.
1: Αυτό εγώ δεν μπορώ ανθρώπους οι οποίοι συγχωρούν εύκολα. Α, όχι μεγάλα πράγματα. Δεν λέω μεγάλα. Μικρά πράγματα. Δηλαδή, και θυμίσου κάτι. Ήρω. Ακούστε τώρα κάτι πριν σου. Κάποιος μαράκι, για μικρά πράγματα, μην πάμε σε μεγάλα. Για μικρά. Ναι. Κάποιος που θα σου κάνει μια μαλακία είναι νομοτελειακό ότι θα τα ξανακάνει. Οπότε, αν τον συγχωρήσω, παρατείνω τον χρόνο. Τίποτα άλλο.
0: Άρα τέλος.
1: Εγώ με βλέπεις για μέρα να νευριάζω. Θα ξανανευριάσω. Οπότε ή το δέχεσαι, μπορώ να πω εγώ και ξαναδείς. Ήρω, ξέρω, είναι αυτή που είναι, είναι παλιοχαρακτήρας. Μου έκανε αυτό. Αν το αποδεχτώ ότι θα μου το ξανακάνει, συνεχίζω. Έχω και όλο ο φίλος, έχω τον Δημήτρη δίπλα.
0: Ναι.
1: Έχει τα προβλήματά του.
3: Στηρίξω.
1: Τα έχω αποδεχτεί τα προβλήματά του, Δημήτρη.
3: Τι προβλήματα έχω,
0: έχεις, Δημήτρη, μου εντάξει τώρα.
3: Άκου τι λέει κι άλλη, τι έχω, Μαρία. Τι προβλήματα έχω.
0: Άμα θες να είμαστε ειλικρινεί.
3: Ναι, σιγά.
1: Πάμε, πάρτε τηλέφωνα, εσύ θέλω να κάνω.
3: Έχω πάρει τον Νίκο.
1: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε. Πες ρε αδερφέ, όχι, πείτε μου αν έχω λάθος, να το πλύω, δεν σε κλείσω. Έχω άδικο. Να το συζητήσω. Συζήτηση κάνουμε.
8: Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει. Έβαλα την εκπομπή τώρα, δεν ξέρω τι έχει πει.
0: Καλύτερα.
1: Πάμε να πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
8: 32, σήμερα γενέθλια.
1: Σήμερα γενέθλια. Ωραία! Επόμενο.
0: Γιατί ρε παιδί μου στα γενέθλιά του.
1: Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι στα γενέθλιά του. Γιατί παίρνει.
0: Δεν θες να παίρνει Φάνη, δεν θες να παίρνουν στα γενέθλια, δεν θες να παίρνουν κάτω από 25.
3: Όχι, ρο.
0: Ποιο θα πάρει.
3: Όχι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επόμενο.
3: Θα πεθάνει από το δηλητήριό σου. Θα πεθάνει.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κακό κλείψε από
0: τον Αντρέα.
1: Αντρέα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα μου, τι κάνει.
8: Καλά, όλε. Εσύ.
1: Για πε τώρα. Έχει ακούσει καθόλου τη κουβέντα ή τώρα έβαλε και εσύ να παίξει.
8: Όχι, όχι, την ακούω.
1: Έχω άδικο, Αντρέα. Πώ χρόνο είσαι?
8: Εγώ 28.
1: Είσαι και μικρός. Από την εμπειρία, τα 28 χρόνια που ζεις, από την εμπειρία σου, έχω άδικο. Δηλαδή, κάποιος που θα σου κάνει μια μαλακία, δεν θα την ξανακάνει.
4: Αυτό ναι, αλλά εγώ πάντα συγχωρώ, οπότε είμαι από αυτό.
1: Είσαι αδύναμος, γεια, επόμενος.
3: Αδύναμος, είναι επειδή συγχωρεί.
1: Βέβαια, συγχωρώ. Δυνατός είναι. Σιγά βρε Τζίζους, σιγά βρε Τζίζους. Και λέμε η Ιωάννη της Αποκαλύψεως. Είστε λίγο ρε συγχωρείτε ρε, ποιοι είστε ψώνια, ψώνια. Συγχωρείτε, επόμενος.
3: Ο Νίκος.
1: Νίκο.
3: Κλείσω ραδιοφωνό σου, Νίκο.
1: Κλείσω ραδιοφωνό σου, μισό βάλω τον πάτο.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Αυτό που ήθελα να πω είναι εντάξει ότι ούτε εγώ συγχωρώ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
9: Δηλαδή το κρατάω μανιάτικο, αλλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι μανιάτικο. Όταν λέμε δεν συγχωρώ, σε διαγράφω. Δεν κρατάω τίποτα μανιάτικο. Δεν έχω μίσος μέσα μου. Την έχω διαγράψει την Ηρώ. Ηρώ, πώς λέγοντανε.
0: Νατάσα,
1: την έχω διαγράψει τέρμα, τελείωσε. Άδειασε από μένα. Δεν με απασχολεί καν. Δεν κρατάω μανιάτικο μίσος και τέτοια. Την έσβησα την Άννα, πώς λέγοντανε.
9: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στο βωμό του έρωτα.
1: Οπα.
9: Ωραία. Ωραία. Όταν γίνεται ένα λάθος.
1: Ναι. Ναι.
9: Αφήνω μια ευκαιρία στον άλλον.
1: Ναι.
9: Είμαι άνθρωπος, είμαι και εγώ, ξέρω.
1: Δεν είσαι άνθρωπος! Στο βωμό του είσαι καβλωμένος! Γι' αυτό!
0: Γι' αυτό
1: κλείστονα! Κλείστονα, βέβαια! Βέβαια, πώς θα το πω! Είναι ερεθισμένος! Βέβαια! Βέβαια, είναι ερεθισμένος! Στο βωμό του έρωτα!
3: 9 η ώρα!
1: Ναι, βέβαια! Δεν είναι. Αυτοί οι λύθοι μας έχουν φέρει και μας έχουν φέρει. Εκεί. Μαρία, καμία σχέση! Καμία σχέση!
0: Μπράβο! Μπράβο! Τους παίρνεις όλους σε παραμάζωμα.
1: Μυαλό, μαράκι, πάνω να βάλω. Μυαλό.
0: Κατέβασε λίγο τα ντεσιμπέλ γιατί έχουμε τη Βέρα.
3: Τα ντεσιμπέλ, οποία... σε μάρα. Από αυτό που άκουσες, τα ντεσιμπέλ σε πείραξαν.
0: Η οποία είναι προς την Ηρώ. Δηλαδή προς τη μεριά της Ηρώς.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ηρούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
9: Γιατί είσαι τόσο αυστηρός.
1: Μπορώ να το συζητήσω. Αν έχει έρθει να κάνει διάλογο, είμαι εδώ να το συζητήσουμε.
9: Εννοείται ότι έχω έρθει να κάνω διάλογο.
1: Εσύ λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι.
9: 28.
1: Είσαι και μικρή για μοντό. Εσύ δίπλα σου θες έναν άνθρωπο και φίλο, άντρα, γυναίκα, ο οποίος να είναι ακέραιος, σοβαρός, ή θες κάποιον ο οποίος να συγχωρεί τα αυτό, να δίνει τόπο στην οργή. Όταν και εγώ τι σου λέω, εγώ άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί, είναι και αυτός που αγαπάει πραγματικά. Γιατί δεν δέχεται.
9: Μα όλοι δεν κάνουμε λάθη, βρε φαν.
1: Όχι,
0: φάνησε θα κάνει λάθος.
3: Καλά, κοπελά μου.
0: Φάνησε κάνει λάθος.
1: Τι εννοεί, λάθος είναι ξέχασα το θερμοσύφωνο ανοιχτό. Πρόσκειται, τι εννοούμε λάθη κάποια! Τι εννοούμε λάθη!
3: Αν είπαμε διάλογο!
1: Περίμενε, ναι. Γιατί το λάθος. Ναι, έχετε μπερδέψει το λάθος.
9: Με έτσι. Το ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ναι, ο κληρός σήμερα που θα έρθει στη δουλειά.
1: Ναι.
9: Θα μας απρίξει, ρε Στυφάνη.
1: Α, είσαι συνάδελφος. Γεια! Γεια κι εσύ. Λοιπόν, άκουγε.
0: Αφίλη ήτανε.
1: Λοιπόν. Πάμε, όχι, πάμε σε. Πάμε
0: σε κάτι εγώ τον Κωνσταντίνο. Γιατί έχω και τον Παύλο.
1: Παύλο, έλα.
0: Θέλει πάμε. Να σε πάρει να σου
1: ναι, πάμε. Άκου τώρα θα έρθει η Ρο. Η Ρο τι λέγανε, πάλι μου το θύμισε το όνομα τώρα. Το ναι.
0: Τώρα θέλει ναι. Και ο Παύλο γιατί λέει ότι είσαι πολύ λάθος.
1: Κωνσταντίνο, εδώ το συζητήσουμε.
3: Κωνσταντίνο.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνο, αγόρι μου, καλημέρα. Γιατί είμαι λάθος, θέλω να το συζητήσουμε.
10: Όχι, δεν είσαι λάθος, μόνο ταπείνωση. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Δώρο! Μόνο ταπείνωση! Βέβαια! Ταπείνωση μόνο! Δώρο!
0: Πάρε και τον Παύλο τώρα.
1: Δώρο! Να είσαι καλά, γορίμα.
0: Να τέτοια να του λέτε εσείς τώρα. Πάρε και τον Παύλο.
1: Ναι. Έλα, Παύλο.
10: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έλα, πάνω, Παύλο. Έλα, να συζητήσουμε.
0: Πες του τα Παύλο, αυτά τι γράφεις.
1: Ναι, γιατί διαφωνείς.
10: Είσαι λάθος, να ξέρεις.
1: Να το προσεχθείς. Το συζητάμε. Θα σε αφήσω ανοιχτό. Ήρεμα να το συζητήσουμε. Εδώ να τα πούμε όλα. Έλα, γορί μου, πάμε.
10: Βεβαίως.
1: Σιγά-σιγά.
10: Εν μέρη έχεις δίκιο το.
1: Γεια! Δεν ξεκινάω έτσι να μιλάω. Είσαι λάθος, εν μέρη έχεις δίκιο. Είσαι τρελός, δε φίλε. Τι άκου, πως. Να μιλήσω με ποιον, μα με τον τρελό.
0: Πώς τον είπες, τρελό.
1: Ξεκινάει όλος, λέει, είσαι λάθος. Εν μέρη έχεις δίκιο. Ωραία. Να μιλήσω. Είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς, δε. Είναι Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο.
0: Είπες εσύ τον Παύλο τρελό τώρα.
1: Ρε, παίρνει ο άλλος και λέει, είσαι λάθος, κάνει μια δήλωση, μας έχει κάνει τη μούρη κρυάς. Εν μέρη έχεις δίκιο. Αυτό δεν γίνεται.
3: Λοιπόν, άκουσα με, θέλω να σε βοηθήσω και εσύ αδελφός μου.
1: Ναι.
3: Και κάποιοι μπορεί να σε παρεξηγήσουν.
0: Τι να παρεξηγήσουν, παιδί μου εδώ πέρα. Είναι κινητή παρεξήγηση.
3: Να μιλήσουμε για κάτι. Για φίλοι μου.
1: Ναι. Ποιον έχουμε.
3: Φίλοι.
9: Ναι.
1: Και μίλα, ρε φίλε. Ναι.
9: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Δεν σας ακούμε καλά, Δεσποινής.
9: Καλημέρα, μου ακούτε τώρα.
1: Βεβαίως. Το όνομά σας και την ηλικία σας, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, λέγομαι Μαριάνθη.
1: Μαριάνθη.
9: Είμαι 28 χρονών.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Διαφωνείτε, συμφωνείτε, θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε σαν άνθρωποι.
9: Ναι, φυσικά εννοείται, γι' αυτό πήρα.
1: Βέβαια, σας ακούω, Δεσποινής Μαριάνθη.
9: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι.
1: Είσαι λάθος! Αϊρό,
9: έστω.
1: Φύγε, μωρή, κάποια από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ, ηρώ ήταν πάλι. Λοιπόν.
3: Μαριάνθη,
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Γυρνάμε και σας έχω ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα είμαστε εδώ πέρα και live στο TikTok. Γυρνάμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένας φίλος στα ταβαλιά έχει έρθει εδώ πέρα. Και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
11: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Music 892.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
19: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
18: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
19: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
18: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
23: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival, η προπόληση συνεχίζεται.
24: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. You're a monster. I can swallow.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε λοιπόν πάντα μαζί μας η Unifarma, παιδιά, με τα πιο απίθανα προϊόντα. Από πού να ξεκινήσω και από πού να κάνω. Πάμε να πούμε, παιδιά, για το Uniburn. Όπου με τον ήλιο θα δώσει στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που χρειάζεται. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα. Πάντα από τη Unifarma, όπου έχει τα the best. Και φυσικά πάντα και η WhatsApp μαζί μας εδώ πέρα, σε ό,τι για κάνουμε, είναι δίπλα μας και μας στηρίζει πλέον με νέο rebranding. Ναι, θέλω να ξυπνήσετε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο, παιδιά, 13 Ιουνίου, Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, Ντελούλου, Αστερόπη Χαϊνά και Ευθύμης Κάλφας θα εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και φυσικά θα πάτε να το επισκεφτείτε, να ανακαλύψετε και μαζί τους τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσετε έτσι ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι. Δεν αξίζει να το χάσετε. Και αν θέλετε κάτι γλυκό, αλμυρόζε, στο κρύο σας έχουμε την τέλεια λύση. Beat Snack and Coffee, όποτε θέλετε, όπου το θέλετε, δεν χρειάζεται να ψάχνετε, γιατί στα Beat όλοι καλή χωράμε.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και το νερό Ζαγόρι. Έτσι, μιλάμε τώρα για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το οποίο έρχεται από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνο στοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε και το live στο Instagram. Ήρθε ένα στο live στο TikTok ένα φίλος από τα παλιά, ένα παιδί που πρώτο μπήκε εδώ πέρα ξυπόλυτος και είναι ξυπόλυτος και τώρα από ό,τι βλέπω. Για να δω. Είναι ξυπόλυτος εδώ πέρα. Ήρθε να μας φέρει ένα δώρο. Χρήστος Δεντόπουλος, άκουσε με!
2: Λοιπόν, έλα στο μικρόφωνο, παιδί μου.
0: Έλα στο μικρόφωνο, Χριστάρα. Έλα, Μίτσο, έλα.
2: Παρακαλώ, έχουμε μουσαφίρ.
0: Λοιπόν, βάλ τον άνθρωπο να κάτσει. Έλα, Χριστάρα μου, κάτσε. Ήρθε με το καρπούζι του. Υποστηρίζει ότι είναι το καλύτερο καρπούζι που έχουμε φάει ποτέ.
3: Ναι, η διαφορά ποια είναι.
0: Μιλά κοντά στο μικρόφωνο. Δεν τα έχει μάθει τώρα στη... τόσο καιρό στι κάμερε.
3: Λοιπόν, το καρπούζι εγώ τι πιάνω, άκουρε. Δεν έχω το καλύτερο καρπούζι εγώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Το καρπούζι το δικό μου αυτό που βλέπει τώρα εδώ, εμένα μου μιλάει. Μου λέει δεν με έχει βάλει καλά τώρα, δεν κάθεται καλά.
0: Σαν μωρό το έχει.
3: Ναι, μα έτσι είναι. Άκου, το καρπούζι αυτό τώρα είναι πέρα από γεύση, έχει άρωμα και σου μιλάει. Τα ανοίγει, τρώ, πρόσεξε. Μπορεί να σε βοηθήσει, βγάζει και μαλλιά, κάνει και τα πάντα. Άκου, το πιο σημαντικό όμως, άκου. Όποιες είναι στο μαγαζί μου, μένα ξέρει τι έρχονται. Δεν έρχονται να πάρουν το καρπούζι γιατί έχει ωραία γεύση μόνο. Άκου, ναι. Έρχονται στο μαγαζί μου να πάρουν το καρπούζι ελεύθερες που έχουν να βρουν εγκόμενο 4 χρόνια.
0: Και βρίσκουν.
1: Τι λειτουργεί το καρπούζι.
3: Ναι, είναι ολογλύκα. Γλυκαίνουν. Αφού είναι 4 χρόνια άτες, γλυκαίνουν μετά.
4: Τι λέτε,
3: άκου.
0: Τι
3: λέτε, και ποια από άντρε.
0: Τι γελάω. Μιλά τέτοια μετά, ξαναέρθει κανένα.
3: Άκου και άντρε.
0: Και άντρε.
3: Βλέπει άντρε να πούμε κακομπούτσουλο ή τέτοιο. Τίποτα. Την επόμενη φορά που του μαγαζί είστε με σχέση. Τέτοιο καρπουζιό.
1: Του γλυκαίνει, μπράβο.
0: Εγώ χρήσω για να το λέω.
3: Ακούστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ακούω.
0: Αυτό μου θυμίζει.
3: Όχι, ρε. Όταν θα τα ανοίξουμε.
0: Ναι.
3: Είναι ρουτολεστία.
0: Θα γίνουμε σκατάκριστο.
3: Θα φορέσει κράλο εδώ πέρα.
1: Κράνο! Θα πετάγονται.
0: Χρυσό. Άκου γέλιο, μαλάκα. Έχει βγει το Μάλμπορο απάνω μου, ρε. Καπνίζει ακόμα, ρε μαλάκα. Θα το ανοίξω. Να πούμε καταρχήν, περίμενε, Χρυσό. Να πούμε ότι ο Χρήστο εδώ πέρα έχει ανοίξει τρομερή μαγαζάρα.
3: Μην το λε, σταμάτα.
0: Όχι,
2: θα σου πω. Ένα ζώο, είσαι παιδί μου, πες στο μαγαζί.
3: Δεν θέλω.
0: Κάτσε λίγο.
3: Λεωφόρος είναι εκεί, 57 άλλο πατήσει. Δεν θέλω.
0: Εδώ πέρα κάνουμε στην Κοσμοτέ διαφημιστή. Δεν κάνουμε σε ένα. Είναι πια Κοσμοτέ θα μου
3: πει. Πού το άνοιξε το μαγαζί, πού.
0: Η Κοσμοτέ που το χειράγε.
3: Όχι, εσύ που το άνοιξε.
0: Η Κοσμοτέ που το
3: χειράγε. Το μαγαζί που το έχω. Λεωφόρος είναι εκεί, πόσο. 57, ρε!
0: Πήγε 57.
3: Ναι, ρε.
0: Λοιπόν, να σου πω, μήπως να φέρουμε λίγο χαρτί, θα λερωθείς.
3: Τι χαρτί, γιατί θέλετε τραπέζι του πέρα τώρα.
2: Τα χαρτιά μου πρόσεχε.
3: Πότε το βάλω κάτω.
0: Ρε, Μίτσο, αυτό άμα.
3: Αν το άλλο.
0: Όχι, δεν θα
3: πει.
0: Θα πλημμυρίσουμε.
1: Πάνε οι κονσόλες, πάνε όλα, βέβαια.
0: Θα πλημμυρίσουμε. Εδώ παιδιά είναι σαν κολοκύθια αυτό.
3: Πότε, και κολοκύθια το καρπούζι που
0: είναι. Σαν
3: κολοκύθια. Κολοκύθια αυτά που έχουν τρώσει έξω. Όχι
0: αυτά. Μεγάλο εννοούσα, ρε παιδί μου.
1: Μην του το θίγει.
0: Δεν το είπα για το. Τέτοιο. Είναι λες και το έχεις κάνει γενέσεις να πούμε.
3: Τι, μίλησες για πράγματα.
0: Ρε εσύ,
2: είναι... Για χτύπα το στο μικρόφωνο πώς ακούγεται.
0: Για χτύπα το στο Δημήτρη να δούμε.
3: Δεν υπάρχει το. Έχει δόνηση, δεν υπάρχει το καρπούζι ρωτό. Όταν φας, θα καταλάβεις. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ θα καταλάβεις.
0: Χρήστο ένα καρπούζι για να φτάσει αυτό το μέγεθος, πόσο καιρό χρειάζεται.
3: 93 μέρες.
0: 93.
3: Γιατί. 90 με 93 μέρες. Τελειώσαμε.
0: Έλα, 3 μήνες.
3: Τρεις μήνες.
0: Και ρουφάει τα στοιχεία και.
3: Καλωρικά πέφτει το νεράκι του μέσα. Θέλει συγκεκριμένο ραπόντισμα με τον ήλιο. Δεν θέλει άλλα ήλιο.
0: Α, θέλει με ήλιο
3: πάντα. Ναι. Θέλει απόγευμα ή πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να καψολουθεί το φυτό, να φύγει, να φύγει.
0: Να
3: έχει δροσιά.
0: Μάλιστα. Θα το σφάξει.
3: Τι το γιο το βράδυ τώρα, για φάση.
0: Ναι, πώ θα το σφάξουμε, Μίτσο, τι θα
3: κάνουμε. Άσε με, φάνη με.
1: Στον πάγκο, στον πάγκο καλύτερα.
4: Όχι, εδώ, έλα, κλείσω λίγο.
0: Κάτω εδώ,
1: πώ. Κάτω στη μοκέτα.
0: Θα κάνει κατάρρευμα.
4: Στη μοκέτα, έλα εδώ πάνω.
0: Πάμε στην πια μοκέτα.
1: Θα στάξουμε.
0: Θα στάξουνε. Χριστό, Χριστό. Χρήστο, όχι ρε.
4: Πώς μπλέξαμε έτσι. Ακούσα τον κι εσύ.
0: Πω, γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Εδώ και δεν γίνεται. Εντάξει, θα καθαρίζουν οι γυναίκες μετά.
3: Ναι,
0: εντάξει.
1: Κάτσε να βάλουμε άλλη μία, περίμενε.
4: Θες το χαρτί, το θέλεις.
0: Τι έχει πάρει το χαρτί, σε κασκόλο άλλο. Τι μπάχαλο ρε. Φίλες οι ακροατές, συγγνώμη τώρα, αυτά είναι. Τι να κάνουμε, αυτοί είναι οι ακροατές. Πω, τι γίνεται ρε. Τι τραβάω.
4: Μπράβο, καλά τα λες και εμάς μας έχεις σπάσει τα νεύρα.
0: Φίλες και φίλοι, κουνάπια εδώ πέρα είμαστε.
4: Όχι,
0: live. Τα παιδιά έχουν ξεχάσει ότι κάνουμε ραδιόφωνο. Έχει γίνει τηλεόραση εκπομπή. Ο Χρήστος κάτω ανοίγει τον ασθενή. Ανοίγουμε ένα καρπούζι μέσα στο στούντιο. Λογικά θα πλημμυρίσουμε εδώ πέρα.
4: Κόβε, κόβε!
0: Αυτό το καρπούζι είναι 40 κιλά. Μα το ανοίξει, πρέπει να πλημμυρίσουμε. Τέλεια. Πρόσεχε, μην κοπείτε.
1: Με το μαχαιράκι για βούτυρο είναι.
0: Το έχει φέρει ο Δημήτρης. Δύο μαχαίρια από βούτυρο.
4: Πού να το βρω.
0: Θα μου πει, ελάτε, τι είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, το ανοίγει ο Χρήστος το καρπούζι για να δούμε τι καρπούζι μα έχει φέρει ο Χρήστος.
4: Δεν ξέρω με τα χέρια τώρα.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε. Κάντε άκρη, λέει ο άλλος. Είμαστε live στο TikTok. Το ανοίγει. Καλά, δεν έχει ξαναδεί καρπούζι να ανοίγει. Την καρδιά.
3: Φόρεξε τον άνθρωπο τη Μουσουλίνη και τον δοντίο τρογγυλόντι.
1: Λοιπόν, λέει ο Κώστας.
0: Είναι πετιμέζι.
1: Λέει ο Κώστας. Πήγα χθες στο μαγαζί του Χρήστου και πήρα καρπούζι, γαλακτοκομικά και μια τυρόπιτα μεγάλη και αυγά. Είναι δυνατός, όντως. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Έχεις βάλει και τυρόπιτα μέσα.
1: Τι έχει βάλει και τυρόπιτα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δω.
0: Είναι φοβερό, παιδιά. Είναι λάδι, ναι. Πω, είναι φοβερό. Χριστό.
1: Είναι πολύ ωραίο, όντως. Ισχύει.
0: Να σου πω, Χρήστο, αυτό το βάζεις για διαφήμιση.
1: Πολύ γλυκό.
0: Και δίνεις τα άλλα στο μαγαζί. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, Χρήστο, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
3: Και τραγανό.
0: Πω, αυτό άμα παγώσει κιόλας, Χρήστο, είναι
3: άφηση.
0: Τίποτα.
3: Άκουσου, έρχονται.
0: Α, όπου έρχονται, Χρήστο, στο μικρόφωνο έλα, πιστά μου. Ναι, ζεστό. Τι το θέλεις,
1: Χρήστο. Τι θα ήταν, να στο παγώσει.
4: Το ψυγείο.
0: Είναι φοβερό, είναι
1: φοβερό. Πολύ γλυκό.
0: Α, όπου είναι.
3: Καταρχήν καρπούζι άλλο πράγμα.
0: Πύργος.
3: Ο κόσμος δεν ξέρει. Παίρνω καρπούζι.
0: Ναι.
3: Ηλία κάτω, ηλία.
0: Ηλία.
3: Παίρνω καρπούζι πρώτο χέρι. Ο κόσμος στην Αθήνα δεν έχει μάθει. Ξέρει τι έχω δουλειά στο μαγαζί.
0: Ναι.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί, πα εσύ και ψωνίζει καρπούζι
1: ναι.
3: Και παίρνει το δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι, αγοράζουν φτηνά.
0: Εγώ το πάθανα παλιά.
3: Μιλάνε ακριβά.
0: Το πάθανα παλιά, παλιά με τη φούντα αυτό.
4: Φάνη!
1: Ρε Ζεφάνη, τι λες.
3: Κάπως έτσι είναι και αυτό, ρε. Κάπως έτσι.
4: Έχει τρελαθεί σήμερα,
3: αλήθεια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αγοράζουν φτηνά και πουλάνε ακριβά στον κόσμο. Εγώ αγοράζω ποιότητα πρώτη.
1: Ωραία, πώς ξέρουμε ότι είναι καλό το καρπούζι.
3: Επειδή
1: όταν πάμε να αγοράσουμε καρπούζι. Ένα τρόπο που είναι.
3: Εγώ το βλέπω από το χρώμα, από τις γραμμές πάνω, από το γκολ από πίσω.
1: Οι γραμμές είναι οι κάθετες.
0: Ναι, ναι.
3: Βέβαια. Το βλέπω από το χρώμα από κάτω, κάθε του καρπούζι δεν έχει τρινίσει. Το χτύπημα.
0: Το βαράχι, θα κάνεις και βαράχι τα καρπούζια.
3: Ναι, τρελαίνω, έχω τρελαίνω.
4: Πώς πρέπει να είναι ο
3: ήχος. Άκου, φέρνω καλό καρπούζι στο μαγαζί. Οξύγωνα να λέω. Μου φέρνουν μέτριο καρπούζι. Το πέταξα, του πρόσφατου δρόμου έτσι. Πάπα, ένα τρόλο καρπούζι πέταξα. Ναι. Δεν το δίνω σου.
0: Πρέπει να μπλέξει και με κρέατα. Εγώ κρέατα θέλω να. Γιατί τα φρούτα μα να κάνει κάτι μπίζνα και με κρέατα, ρε φίλε. Άκουσε με μπριζόλε.
3: Άκουσε
0: με και κοτόπουλα, κοιτάξτε. Άκουσε με μπριζόλε.
1: Άκουσε με μπριζόλε.
0: Δεν κάνω πλάκα.
3: Τελευταία φορά. Το σκεφτεί να ξέρει. Μου το έδινε. Εσύ που πιστολάζει την ετικέτα, ακούσε με. Μαζί σου, ναι.
0: Άκουσε με τώρα. Άκουσε με εσύ τώρα. Θα έχει, γιατί αυτό πρέπει να γίνει franchise είναι τώρα τα οπροπολία είναι ένα πράγμα. Το δεύτερο θα είναι τα κρέατα. Τρίτο γαλακτοκομικά. Παντού.
3: Έχω γαλακτοκομικά μέσα.
0: Θα το σπάσει.
3: Γιατί.
0: Θα φρούτα γαλακτοκομικά κρέατα.
3: Σε τρία μαγαζιά ξεχωριστά.
0: Σε τρία ξεχωριστά.
3: Για τα πρώτα τρει,
0: ναι, ρε.
3: Τώρα έχω κάνει μπλακή, έχω βάλει και γαλακτοκομικά. Και...
0: Εκεί μπαίνω κι εγώ 20%.
4: Ω! Θεέ μου, έκλεισε! Έκλεισε! Έκλεισε!
0: Χριστάρα, άκουσε με, δεν μας ξέχασε ποτέ, δεν το ξεχάσαμε εμείς εδώ πέρα. Ο άνθρωπος που ήρθε και μας άλλαξε τη διάθεση. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Σαμάτε, να είσαι πάντα καλά.
3: Και... αφού το βλέπω, με βρίζεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μαρία Ένεσλη και Έρωτας.
5: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα,
2: κλειστά. Σου, ρε.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Music 892. Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
8: Happy Mastercard Day!
10: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: People have repower. People have
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
21: di qualità.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάμε ότι σας περιμένει το Στίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στίχημαν, όπου θα σας βάλει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, μπαίνοντας στο nationstichiman.gr, κυρία Γεωργία, κυρία Εφη.
1: Κυρία Χριστίνα, μωρή, κυρία Εφη, ποια είναι.
2: Είναι ξαναβαφτίζει.
0: Επειδή δεν σέβονται τίποτα εδώ πέρα, εγώ τους πρόλαβα να μην το ανοίξω στο πάτωμα για να κάνω όλα σκατά. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Μπαίνοντας στο nationstichiman.gr, θα βρείτε μουντιαλικούς διαγωνισμούς. Σας στέλνει, παιδιά, το στίχημα σας στέλνει 15 Ιουλίου ημιτελικό μαζί με το πλάσο Άνσας. Που Ατλάντα, Αμέρικα, πέρα. Να πάτε να δείτε ημιτελικό στο Μουντιάλ. Βέβαια, μέσα έχει πάρα πολλά δώρα. Έχει watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Έχει επίσημες εμφανίσεις συνδικών. Ένας χαμός. Περισσότερα στο nationstichiman.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικό Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει, παιδιά, γιατί πρέπει να ξέρετε κι εσείς ότι το σύνθημα για φέτος είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, παρακαλώ, και 0% θερμίδες. Υπάρχουν 6 καταπληκτικές μοκτέιλιες. Γεύσεις, passion fruit, ρόδι, ginger, lime και πολλές ακόμα. Γιατί, παιδιά, η Green είναι πάντα με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και, παιδιά, η Spotta Wool έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας, 10 χρόνια δίπλα σου. Και επειδή ξέρει ότι πάντα θέλεις κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μία προσφορά που σου δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε συμβόλαιο leasing Spotta Wool Go, παίρνεις και έξτρα 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή, για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις επιλέξει. Χωρίς καμία, το τονίζω, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σου. Μπες στο spotagol.gr, επισκέψου την έκθεση Spotta Wool στην Παλίνη, λεωφόρος Πάτων 10, 7 χιλιόμετρο και μίσθωσε το μεταχειρισμένο που θέλεις, παίρνοντας 10 ημέρες πολυτέλειας δώρο.
0: Λοιπόν, ο Θάνος που πάει Ίμπιζα με το γιο του. Αδερφέ, θα περάσετε πολύ ωραία. Η Ίμπιζα είναι ένα καταπληκτικό μέρος, αλλά όχι για αυτό που νομίζεις. Η Ίμπιζα καταρχήν έχει τον τέλειο καιρό. Έχει μόνιμα, χειμώνα, καλοκαίρι 29-30 βαθμούς.
2: Μόνιμα.
0: Δεν σκάς καθόλου. Παραλίες δεν έχει τίποτα, είναι χάλι μαύρο.
2: Χάλι.
0: Καμία
2: σχέση. Οι παραλίες της.
0: Ναι, αν πας τώρα, θα πας μόνο σε ριζόρτ και τέτοια. Καφέ Del Mar και αυτά είναι πραγματικά χίλιες φορές. Η πειραϊκή δικιά μας είναι 10 φορές καλύτερα. Έχει πάρα πολύ ωραία ριζόρτ να μείνεις με οικογένειες, με φοίνικες, με αυτά. Είναι τεράστιο το νησί. Έχει δρόμους πολύ ωραίους. Έχει φαγητό καλό. Έχει παλιά πόλη μέσα. Αν πας στο Σαν Αντώνιο, διαχωρίζεται σε 4 μέρη. Είναι το Σαν Αντώνιο, δεν θυμάμαι πώς λέγονται ήταν τέτοιο.
1: Ρεφάνη, πόσο καιρό ήσουν και τα ξέρεις.
0: Έχω πάει 3-4 φορές στην Ίμπιζα για δουλειά εγώ. Είναι πολύ ωραία. Είναι φοβερά. Θυμίζει πάρα πολύ η Ελλάδα. Δηλαδή το σκηνικό είναι μεσογειακό.
1: Ακριβή,
0: Έχει φαγητό. Τώρα δεν θυμάμαι. Είχα πάει και χρόνια τέτοιο. Θα περάσει ωραία. Αλλά από παραλίες πρέπει να πάτε μέσα σε ριζόρτ.
1: Δεν γίνεται να μην έχει δύο ωραίες παραλίες.
0: Φίλε, μπροστά σε εμάς, παιδιά, οι παραλίες.
2: Δηλαδή, αυτό παθαίνουμε.
0: Άνες και τα νερά είναι σκατά, δεν είναι. Ρε, η Ίμπιζα έχει τέλειες παραλίες. Εσύ λέτε παραλία για αμμουδιά. Παραλίες τέτοιες έχει. Τα νερά της Ίμπιζας, φίλε Γιώργο, εσύ που λες ότι έχεις μπει στα νερά της Ίμπιζας μέσα να δεις τι γίνεται.
2: Περίμενε, τι ρε, παιδί μου, είναι χάλια, δεν είναι αυτά τα πρασινογάλανα, τι δείχνουν.
0: Σε 2-3 σημεία είναι πρασινογάλανα, αλλά είναι, στα υπόλοιπα μέρη είναι χάλια μαύρα. Εγώ, εκεί που πήγα εγώ δηλαδή, μου ήταν χάλια. Έχει κάποιες παραλίες που είναι τουριστικές εκεί πέρα με ξαπλώστρες και αυτά τα τέτοια, αλλά δεν είναι τα νερά τα δικά μας, φίλε.
2: Δεν
0: είναι
2: το
0: τα δικά. Ναι. Έχει τώρα κάποια για φωτογραφία, να πας για Instagram.
1: Καλά,
0: έχει. Δηλαδή και στο καφέ Del Mar που λέγανε εκεί πέρα. Κάτι βράχια είναι που σκάει εκεί πέρα ένα χάλι μαύρο.
1: Στο κλαμπ αυτό το κοινάω, όπως λέγεται το μεγάλο το τέτοιο έχει πάει.
0: Τι?
1: Στο κλαμπ το μεγάλο, λέω, στην Ίμπιζα.
0: Ναι, παιδιά, μην βλέπετε τώρα φωτογραφίες και τέτοια τώρα. Καμία σχέση με τα δικά μας τα νερά. Άσε τώρα κάποιες φωτογραφίες που ανεβαίνουν με δύο φοίνικες. Τώρα δεν ξέρω και πού έχει πάει ο φίλος. Εγώ επειδή γύρισα την περιοχή γύρω-γύρω, την έχω γυρίσει στην Ίμπιζα και τα 4 διαμερίσματα που έχει. Στο Ουσάια εκεί πέρα δεν έχω. Δεν
1: αυτό
0: έχω
1: το Ουσάια.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Έχω πάει εκεί πέρα.
1: Δεν πήγες.
0: Εγώ είχα πάρει φίλε πριν από 10 χρόνια στην Ίμπιζα. Δηλαδή τελευταίο
1: ταξίδι. Εσύ ήσουν 32 χρονών, ρε φίλε. Δεν πήγες τότε.
0: Δεν είχα πάει. Για δουλειά είχα πάει εγώ. Ρε, εσύ, αυτό το Ουσάια, πώς λες, μπορεί να είναι φοβερό. Δεν σου λέω εγώ όχι. Αλλά δεν είναι μόνο, πώς το λένε, ένα αυτό. Είχα πάει στο Πάτσα όμως.
1: Πάτσα.
0: Ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ που υπάρχουν. Τέλος πάντων, ωραία θα περάσει στην Ίμπιζα.
2: Για κοπάνημα λέει κανονικά πάμε στην Ίμπιζα. Παραλίες λέει τις βρίσκει στη Λούτσα.
1: Ειδικά στη Λούτσα.
0: Θέλω να σου πω ότι μπροστά στα δικά μας παραλίες δεν έχει. Λοιπόν.
2: Ο Τάσος λέει είναι θολό το νερό εκεί λόγω της πυκνότητας.
1: Από τα τσίσα θα είναι θολό.
2: Ποια τσίσα και εσύ, ρε. Και εδώ δεν κάνουνε. Και εγώ είμαι θολό.
0: Δεν έχω. Πώς το λένε. Ρε, στέλνει ο άλλος μια φωτογραφία από την Ίμπιζα. Δεν σου πω ότι έχει άσχημες παραλίες η Ίμπιζα, ρε φίλε. Αλλά εσύ πήγες σε μια παραλία. Ωραία, μπορεί να έχει 5 παραλίες ωραίες. Δεν είναι αυτό που βλέπεις το τέτοιο στο Instagram. Λοιπόν, και φίλες και φίλοι.
2: Οχ, έλα ρε εσύ.
0: Ναι, εντάξει, ναι, έχει κάνει λάθος. Η Σουάγια προφέρεται. Ναι, δεν είχα πάει, παιδιά, εγώ εκεί πέρα. Φίλες και φίλοι. Μαρία Ένεσλι και Έρωτας.
2: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Κοίτα να δεις τώρα που πιάσαμε για Ίμπιζα, γενικά για το εξωτερικό, για παραλίες και το θέμα που σας έχω φέρει.
0: Άμα έρθει ένας, εγώ το ξαναπεί, άμα έρθει ένας Ιμπιζιανός σε νησί της Ελλάδος και γενικά Ελλάδα, θα πάθει τσότσο, ρε. Δεν είναι.
2: Και κοίτα πώς το έχουμε το μυαλό μας, έτσι. Ναι. Στο μυαλό μας.
0: Αλλά Ίμπιζα, οι κλαμπάρες που έχει είναι φοβερές. Δηλαδή έχει κάτι κλαμπ εκεί πέρα, το οποίο Μαρία μπαίνει μέσα, δηλαδή παθαίνει σοκ.
2: Δηλαδή είχε... Τι δηλαδή, είναι τεράστια, είναι εντυπωσιακά.
0: Είναι, καταρχήν είναι και τεράστια και εμένα, σαν συναυλίες. Είναι και τεράστια και γεμάτα. Τώρα σου λέω να πάω και χρόνια τώρα, δεν ξέρω πώς έχει γίνει η φάση τώρα εκεί.
2: Καλά, πόσο θα
0: το έχουν πάτσα, το πάτσα είναι από τα πιο γνωστά, είναι αυτό το κλαμπ με τα κερασάκια.
2: Αλλά είναι, τι είναι το κλαμπ με τα κερασάκια?
0: Το πιο γνωστό κλαμπ, υποθέτε.
2: Δεκόρ κερασάκια.
0: Όχι, λογότυπο έχει τα κερασάκια.
2: Α, λογότυπο. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, που θα πας με το γιο τώρα, θα πας στα κλαμπ. Είναι ευκαιρία να βγείτε.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Σου λέω και εγώ έχω να πάω 10 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν έχουν πάει τώρα.
1: Α, υπάρχει το πάτσα.
0: Ναι, υπάρχει. Θα υπάρχει.
2: Υπάρχει.
0: Αλλά
2: υπάρχει.
0: Έχει μέσα τώρα γίνεται μακελιό τώρα σε όλα αυτά τα μαγαζιά. Και έχει ένα πιο μεγάλο το πάτσα.
1: Το
0: ούσα πράγματι, ναι, δεν ξέρω.
2: Α, είχαν πάει γαμήλιο ταξίδι, λέει ο Ηλίας, πριν 15 χρόνια στο πάτσα αυτό που λες και το επισκεφθήκανε.
0: Δίπλα να φάω. Εγώ δεν, τότε δεν είχα.
1: Αλλά πήγε στην Ίμπιζα.
0: Ήμουν όταν. Σκέψου στη δουλειά, στη δουλειά που έκανα με την πρακτική που έτρεχαμε με τους Φοίνικες. Και είχαμε πάει στο πάτσα, δίπλα στο εστιατόριο του πάτσα να φάμε. Και είναι η πρώτη φορά που πήγα σε κάποιο καλό μαγαζί να φάω. Δεν είχα ξαναπάει 19 χρονών.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι 19, 25 μόνο. Και τότε μας φέρναν κάτι σούσι, κάτι βλακίες. Και δίπλα σε κάθε πιάτο, σε κάθε γωνία κάθε πιάτου, είχαν ένα πράσινο πράγμα σαν πράσινο μακαρόνι. Σαν ζελεδένιο πράσινο μακαρόνι. Το οποίο το έβλεπα σε κάθε πιάτο εγώ αυτό το πράγμα.
2: Ήταν
0: σαν, φανταστείτε, πράσινα λαζάνια,
2: ναι,
0: έτσι, ζελεδένια, στη γωνία κάθε πιάτο. Mm. Και το βλέπα εγώ αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και λέω, τι είναι
2: ό,
0: αυτό.
2: Ό,τι και να παρέγγειλνες, το είχανε.
0: Σε όλα τα πιατάκια που είχε.
2: Ναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα. Ξέρετε, επειδή μου αρέσει να δοκιμάζω.
1: Mm-hmm.
0: Και όπως βλέπω, τρώνε όλοι και αυτό δεν το πειράζει κανένα. Και λέω, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι καυτερό, λέω, τι να είναι. Παίρνω και το τσιμπάω και άρχισε το δρόμο. Τι ήταν. Αυτό λοιπόν ήταν ένα φίκι, το οποίο όταν παραγγέλνει σούσι ψαρικά, το βάζουν στην άκρη του πιάτου και το μασουλά. Και για να ξεπλύνεις το στόμα σου. Το μασουλάς και το φτύνεις αυτό. Για να ξεπλύνεις το στόμα σου.
2: Άκου τώρα, από το ψάρι, από το
1: κατάσινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ το κατάπιες.
0: Το κατάπια και γελάγαν όλοι στο τραπέζι. Δεν παθαίνεις τίποτα, αλλά γελάγανε όλοι στο τέτοιο. Κάσπα, ναι, για λέγε.
2: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, παιδιά, έτσι, στο κοντινό εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι μία είναι η χώρα που αναδείχθηκε η χώρα με τους πιο όμορφους και σεξι άνδρες στον κόσμο, γιατί έχουν πάρα πολύ ερωτικό ταπεραμέντο. Θα σας κάνω και ανάλυση του ερωτικού τους προφίλ. Ποια είναι αυτή?
0: Ισπανία.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Σίγουρα. Ποια άλλη θα είναι?
2: Πού το ξέρατε?
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε εμείς από ωραίους άνδρες. Τι θες να πεις?
2: Περιμένατε ότι θα ήταν η Ισπανία, παιδιά.
0: Ναι,
2: εδώ μιλάμε ότι είναι. Δηλαδή, πρώτη θέση Ισπανία, μετά η Σουηδία.
0: Ναι.
2: Ιταλία, Βραζιλία. Δεν πήγε το μυαλό σας στη Βραζιλία?
1: Εντάξει, τέταρτη.
2: Λίβανος, Τουρκία, έκτη θέση.
1: Εμείς που είμαστε, μας πέρασαν οι Τουρκοί.
2: Περίμενα, ακούστε. Ινδία, έβδομη. Αμερική, όγδοη. Νότιος Κορέα, ένατη θέση. Γαλλία, δέκατη. Και μετά ακολουθούν Πακιστάν, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Δανία, Νιγηρία, Κένια, Νορβηγία, Γερμανία, Πορτογαλία.
1: Πού είμαστε, καλέ?
2: 20η θέση, Ιαπωνία, Ελλάδα πουθενά.
1: Πού είναι η Ελλάδα?
2: Δεν υπάρχει.
0: Εγώ χαίρομαι που δηλαδή στους άντρες.
2: Τι χαίρεσαι? Βγαίνουμε... Πουθενά ούτε στους 20, στις 20 χώρες.
0: Δεν μπορεί ο άντρας να είναι όμορφος.
2: Εμείς και σεξι σου λέει, και ερωτικός.
0: Στο χωριό μου, στο χωριό μου, στο Αίγιο. Λέγαμε, όταν υπήρχε κάποιος πολύ ωραίος, λέγανε οι παλιοί εκεί πέρα. Αυτός λέει, ο Γιώργης είναι όμορφος, σαν κορίτσι. Την ομορφιά. την ομορφιά.
2: Την παρομοιάζαν με τη γυναική ομορφιά.
0: Ναι, ομορφιά ίσον γυναίκα. Ο άντρας δεν έχει καμία δουλειά στην ομορφιά.
1: Τι είπε τώρα?
0: Δεν, ομορφιά ίσον γυναίκα. Δεν
2: κάτσε ρε εσύ, Φάνη. Δηλαδή, βλέπεις κάποιους αρενοπούς άντρες και δεν θα τους πεις όμορφους γιατί η ομορφιά ίσον γυναίκα.
0: Ο αρενοπός, ο όμορφος, ο άντρας είναι άσχημος. Άσχημος.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν γιατί τρελαίνονται όλες με κάτι.
2: Μικέλο Μωρόνε.
0: Τι είναι αυτό, τι τζέι.
2: Κούκλερ λίγο τον Ιταλό. Κούκλερ Δημήτρη να το δείξει, παρακαλώ πολύ. Μικέλο Μωρόνε. Ποιο αρενοπός δεν υπάρχει από αυτόν? Και μελαχρινός και τα πάντα.
1: Εντάξει, είναι αρενοπός.
2: Τι αν τον πει, ομορφιά γυναίκα, ό,τι έχει. Τι θα πει.
0: Σου λέω και πάλι, επειδή έχω πολύ μεγάλη φέμινιν πλευρά. Και ξέρω πραγματικά τι αρέσει στις γυναίκες. Η ομορφιά, λέμε, δεν, υπάρχουν φυσικά, ο καθένας έχει τα γούστα. Η ομορφιά στον άντρα, στη μεγαλύτερη ποσόστοση, είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, όμορφος άντρας, το έχω ξαναπεί. Είναι, ας πούμε, ήταν στα νιάτα του ο Γιώργος Γνινιός. Αυτό είναι αρενοπότητα. Γιώργος Γνινιός.
2: Πώς την κρίνεις, ρε παιδί μου, την αρενοπότητα, εσύ?
0: Όπως το είπα. Να είσαι το μαύρο στο χάλι. Αυτό.
2: Αυτό τι είναι,
0: ο άντρας θέλει να έχει να έχει. Άκου, να σου πω. Ο άντρα πρέπει να έχει μεγάλη μύτη σίγουρα. Σίγουρα. Για να είναι σεξι. Μεγάλη μύτη. Άντρα που έχει μεγάλη μύτη, όταν βλέπω κάτι μυτούλε γαλλικέ, κάτι το τσοτολούνιδα, κάτι. Αυτά θέλω να τη φιλήσω αυτή τη μύτη. Λοιπόν, θέλει να έχει ακμή. Βαθιά ακμή στα
2: συνεφιδή. Όχι ακμή, ρε παιδί μου, εσύ θες να πεις τα σημάδια.
0: Να έχει βαθιά ακμή, ραγάδες στα μούτρα. Να έχει ακμή παλιά και να του έχουν μείνει τα σημάδια. Πώς είναι ο Στάνκογλου. Να έχει αυλάκια μέσα στο πρόσωπο. Ναι. Πρέπει να έχει σίγουρα θεληματικό πηγούνι, να είναι σαν όρχης εδώ πέρα.
1: Σαν όρχης.
0: Βέβαια. Πρέπει να έχει δόντια καλά, καθαρά, ωραία δόντια για αυτά. Ναι. Και μεγάλα αυτιά.
2: Εσύ έχει βγάλει το.
1: Αυτό το έχει περιγραφεί.
0: Μεγάλα αυτιά. Μεγάλο, αυτή δεν σου λέω. Να έχει μεγάλα αυτιά. Πρέπει να έχει μεγάλα.
2: Γκρέμλιν, εσύ το βγάζει.
1: Αυτό είναι τέρα που περιγράφει.
0: Ναι. Καθόλου. Για ρωτήστε, για κάντε μια στα κορίτσια μια τέτοια. Να έχει
2: για πείτε ρε, κορίτσια, συμφωνείτε με αυτή την περιγραφή που έχει δώσει ο Φάνη.
1: Ναι. Σαν τον Κοσιμόδη.
2: Ένα ταπεραμέντο, έναν ερωτισμό, κάτι πέρα από τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τώρα να δει τον άλλον. Μεγάλα αυτιά, μεγάλη μύτη. Ουλέ.
0: Σε αναλογίε τώρα.
2: Επιγούνι, όπω είπε, σαν όρχη. Δηλαδή πραγματικά
0: πρέπει να έχει μεγάλα. Και το άλλο πιο βασικό. Το πιο βασικό στον άντρα.
2: Ποιο?
0: Εδώ θα σου πω για να πούνε κορίτσια. Το πιο βασικό στον άντρα, ποιο είναι?
2: Ποιο?
0: Ούτε η

0: Δικό σου τώρα, δεν το γράφουν, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, και να ξέρετε, παιδιά, οι πολύ ωραίες γυναίκες τέτοιους άντρες γουστάρουν. Όταν είναι. Πάει έτσι αυτό, θυμίσου το.
0: Και να ξέρετε. Ναι, γυναίκες, δεν θέλουμε τους πάρα πολύ ωραίους. Δεν... Θέλουμε να έχει μια γοητεία, κάτι. Όπως και οι Ισπανοί, σου λέει έχουν και αυτό το απεραμέντο, το ερωτικό.
1: Εντάξει, δεν
0: αλλά δεν είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, ρε Σιφάνη.
1: Δεν μπορώ να βλέπω αυτά και αμυτούλες χυλάκια τώρα. Αυτά τώρα είναι τώρα. δεν μπορώ τώρα να έρθει ο άλλος να έρθει να πει Τζουντ Λο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάμε στα γκούντις. Εντάξει, τώρα δεν είναι, εγώ αυτό έχω ξαναπεί.
0: Αρέσει πάρα πολλές γυναίκες ο Τζουντ Λο.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο αρέσει.
2: Ούτε τον Μπραντ Πιτ θα αρέσει.
0: Ούτε τον Μπραντ Πιτ θα του αρέσει. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
1: Ο Μπραντ Πιτ μου αρέσει αφού γέρασε. Ο Μπραντ Πιτ γέρασε, ωραίος γέρασε. Και εμένα ο Μπραντ Πιτ μου αρέσει πολύ, αλλά τώρα που γέρασε.
0: Ναι, τώρα που μεγάλωσε.
1: Δεν είναι τυχαίο που σ' αρέσουν σε όλες. Ο Βισάν Κασέλ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο Βισάν Κασέλ πώς είναι. Τότε
2: ο Γκίλενχαλ σ' αρέσει.
1: Γκίλενχαλ ποιος είναι.
2: Έλα ρε, σε ο Γκίλενχαλ.
3: Το Southpaw.
1: Το. Και αυτός έχει περίεργη
0: εμπειρία. Ο Βεζά. Παιδιά, αυτός ναι. Χωρίς να είναι ωραίος είναι ωραίος και έχει και πολύ ωραίες γυναίκες. Ναι,
2: ναι. Ο Γκίλενχαλ.
1: Καλά, ο Γκίλενχαλ. Babyface είναι ο Γκίλενχαλ. Πώς το λένε, ο Μίκι Ρουρκ στα νιάτα του.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι στο όμορφο Τζόνι. Μίκι Ρουρκ τώρα έσκαγε μέσα, Μίκι Ρουρκ άνοιγαν οι βρύσες από πάνω μόνες τους. Λοιπόν, και
0: ναι,
1: αυτά, εγώ αυτό λέω, κοριτσιά, δεν ξέρω, πείτε
0: Σον Πεν.
1: Ένα άλλο πρότυπο ομορφιάς ήταν ο Φάντομ.
2: Ποιος Φάντομ?
1: Ο Σαργκάνης. Αυτό είναι το πρότυπο ομορφιάς, Σαργκάνης.
0: Φάντομ Σαργκάνης.
1: Φάντομ Σαργκάνης λέει.
2: Σαργκάνης
0: πάντα. Α, ο Σαργκάνης.
1: Ο Σαργκάνης, ο τερματοφύλακας βέβαια.
0: Α, ο τερματοφύλακας Σαργκάνης.
1: Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου, λες και έχει φάει τηγάνι στο πρόσωπο.
1: Ναι. Λία Νίσον, να μου ξαναπεί αυτά. Αυτή είναι. Ο Στάνγκογλου, τέτοιο. Ο Καβίλ τώρα. Ο Καβίλ τώρα. Έλα, τον Καβίλ.
2: Έλα, ωραίος ο Καβίλ.
1: Έλα, να τον πάρεις αγκαλιά να πάτε να δείτε.
2: Ποιο είναι το Καβίλ.
0: Χένερ Καβίλ.
2: Δεν θα πάρεις μπορεί αγκαλιά να δεις το Καβίλ.
1: Έλα, αρέσει. Τώρα επειδή είναι φουσκωτό τώρα.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει ο Καβίλ.
1: Ο Μιχάλης ο Γιατρόπουλος, ο φίλος μου. Αυτή είναι όμορφη. Δεν είναι, τι να λέμε.
0: Ναι, έχει αρενοπότητα, ρε.
1: Αυτό είναι η ομορφιά του άντρα. Η ομορφιά στον άντρα είναι η αρενοπότητα, ρε Μαρία. Αυτό σου λέω. Είναι, η ομορφιά στον άντρα είναι η αρενοπότητα. Δεν είναι τώρα να βγούμε τώρα με φατσούλες.
0: Εντάξει,
1: εντάξει τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και. Ο Σον Κόνερι.
1: Ο Σον Κόνερι, τι είχε φατσούλες ο Σον Κόνερι. Σον Κόνερι, να βγαίνει με τη μουστακάρα, καράφλα, μουστακάρα. Λοιπόν, δεν είναι.
2: Ριτσάρντ Γκιρ, φαντάζομαι όχι πολύ.
1: Όχι, Ριτσάρντ Γκιρ, τώρα βέλα. Αυτό είναι αυτή η όμορφη με τα πολύ λεπτεπίλητα χαρακτηριστικά αρέσουν στα μικρά κοριτσάκια. Εκεί ναι, είναι σαν να βλέπει Hello Kitty, ρε παιδί μου.
0: Τι Hello Kitty μου αρέσει τώρα. Ο Ριτσάρντ Γκιρ έχει.
1: Έχει πάρει χαμπάρι.
0: Παρόλο που είναι λεπτά.
1: Στι μικρέ ηλικίε, γιατί τα μικρά κοριτσάκια τρελαίνονται με αυτά τα. Πώ λέγονται τα κορεάτικα.
2: Τι κορεάτε,
1: ναι. Τα K-pop. Γιατί έχουν λεπτεπίλητα χαρακτηριστικά τα παιδιά, βλέπουν τα καρτούν και νομίζουν ότι αυτή είναι ομορφιά. Αλλά μετά μόλι μεγάλο. Καταλαβαίνεις πώς είναι η ομορφιά.
2: Κάνεις λάθος. Εμένα, εξαδέρφου μου 20 χρονών, τρελαίνεται με τους Κορεάτες. Μόνο Κορεάτες. Μόνο K-pop, μόνο Κορέα. Μόνο Κορέα.
0: Εντάξει, εμένα μου φαίνονται οι ίδιοι οι Κορεάτες. Ποιος είναι αυτός ο Όλιβερ.
1: Ποιος?
0: Όλιβερ Καν. Α, τερματοφύλακας. Δεν είναι αυτό. Όχι, ρε παιδιά, που θα μου πείτε τώρα αυτό είναι ωραίος.
1: Ο Όλιβερ Καν είναι πολύ Γερμανός τώρα. Εντάξει, είναι
0: δεν
1: πολύ...
0: θα μου πείτε ότι είναι ωραίος.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι και η Γερμανία σε ποια ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε μείνει απ' έξω και σου λέει τώρα, δεν ξέρω. Αυτοί όλοι που περιέγραψες, δηλαδή ο Ρίτσαρντ Γκιρ τώρα το κερδίζει στο ερωτικό του ταπεραμέντο. Μην το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
1: Εντάξει, τώρα, παιδιά,
0: παρόλο που είναι, έχει λεπτά χαρακτηριστικά.
1: Δεν είναι τώρα Ρίτσαρντ Γκιρ. Εντάξει, Ρίτσαρντ Γκιρ τώρα άσο τώρα. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ να κάτσει να πιάσει κουβέντα τώρα. Δεν είναι τώρα. Έχει το Ρίτσαρντ Γκιρ τώρα να με πετάξει τα πατώματα.
0: Είσαι καλά, παιδί μου. Εντάξει. Είσαι καλά.
2: Ναι, Μαρία.
0: Τι γίνεται. Ναι, τι είναι. Τι δεν είναι. Έχετε δει, ρε παιδιά, τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Πώς το λένε.
1: Όπως έχω ξαναπεί εγώ, ότι ο πιο ωραίος άντρας που έχω δει ποτέ εγώ με τα μάτια μου. Ο πιο ωραίος άντρας που έχω δει εγώ ποτέ με τα μάτια μου, έχω ξαναπεί σε άλλη κουμπί. Με μεγάλη διαφορά. Από όλους τους υπόλοιπους και από Μπραντ Πιτ και από τέτοιο. Δηλαδή το πρότυπο, αν μου έλεγες πώς θα ήθελες να είσαι,
0: ναι.
1: Ήταν ο Πολ Νιούμαν. Ο Πολ Νιούμαν σε ηλικία 45-50 χρονών νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο σε άντρα έχει περάσει.
0: Σε ποια ηλικία είπες ότι σου άρεσε?
1: Πολ Νιούμαν. Εκεί είπε 45-50. Πολ Νιούμαν. Είναι ο πιο όμορφο άντρα που έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη. Για μένα. Για μένα.
2: Σιγά ρε Φάνη.
1: Ναι. Ναι.
0: Συγγνώμη, θες να μου πεις το μισό λεπτό λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τον βλέπω σε αυτή την ηλικία που περιγράφεις τον Πολ Νιούμαν.
1: Ναι,
0: όχι ότι και μετά έγινε παρουσιατόρα.
2: Όχι, ρε, πάνε,
0: αυτός δεν έχει τώρα γυναικεία χαρακτηριστικά. Τα ματάκια. Μόνο μία μύτη που δεν είναι και πολύ μεγάλη μύτη. Του χυλάκια.
1: Τι χυλάκια, ρε.
0: Κοκκινοπά.
1: Τι βλέπεις τώρα, τι φωτογραφία βλέπεις τώρα.
0: Είσαι καλά.
1: Έχει μητόγκα, έχει αφτάρες. Έχει μπλε μάτια. Τι λες,
0: παιδάκι μου.
1: Πολ Νιούμαν, Μαρία, άστο το φύγε.
0: Ποιο ωραίο είναι που είχε μεγαλώσει παρά. Ναι. Όχι, να σου πω κάτι, αυτός είναι Γυναική ομορφιά.
1: Καλά, εντάξει, Μαρία, δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να
0: Δημήτρη, συμφωνεί.
1: Τι ώρα έχει πάει, 48, εντάξει, Μαρία, χέσαι με. Λοιπόν, θα μα πει η
2: Γιάννη. Άκουσε την κοπέλα, έφερε μια έρευνα.
0: Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω να την πω.
1: Άκου να δει. Η Μαρία ήταν στα κοριτσάκια τα οποία κάποτε του γουστάρανε τον.

0: λεγόταν ο, ο Πειρατές Καραϊβικής.
1: Α, το Johnny Depp.
2: Ναι, Depp.
0: Για αυτό σου λέω τώρα.
2: Ρε Ιωάννη, συγγνώμη, είμαι ρατσίστρια που λέω ότι οι Κορεάτες μου μοιάζουν όλοι οι ίδιοι. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Αυτό, αυτό λέγεται. Όχι, παιδιά, αυτό δεν είναι ρατσιστικό.
2: Είναι ρατσιστικό. Λέει ότι εγώ είπα ότι οι Κορεάτες μοιάζουν όλοι οι ίδιοι. Θα τρελαθούμε τώρα. Μα μοιάζουν, τι να κάνουμε. Αυτό είναι το φάκελο.
0: Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Και οι Κορεάτες, αυτό υπάρχει, το έχω δει στο Netflix, ντοκιμαντέρ. Ο κάθε λαός βλέπει τον άλλον. Δηλαδή, κάπως λέγεται, ρε φίλε. Όπως και εμείς, άμα δούμε τους Αφρικανούς και λέμε, α, είναι. Κάπως λέγεται στο μάτι αυτό. Έτσι μας βλέπουν και αυτοί οι Κορεάτες. Άμα έρθουν εδώ πέρα και όπως σου φαίνονται σε ένα όλοι οι ίδιοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Ναι, θα φανούμε και εμείς, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάπως εμείς όμως έχουμε, ρε παιδιά. Αλλάζουν λίγο τα χαρακτηριστικά.
0: Όχι, όχι. Μαρία, έχει να κάνει με εμάς. Ο κάθε λαός. Πώς να σου πω, ακόμα και στην Τουρκία, αν πας εκεί πέρα, θα δεις, α, οι Τούρκοι μοιάζουν. Όλο αυτό που βλέπεις είναι το παθαίνει. Κάπως λέγεται. Έχω δει στο Netflix ντοκιμαντέρ για αυτό το πράγμα. Πώς λέγεται με το μάτι. Το λέγανε τέτοιο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλω να χαλαρώσετε. Και. Ρόμπερτ Ρέφορντ, πάρα πολύ γυναικεία χαρακτηριστικά.
2: Τι λες, ωραίο.
0: Εντάξει, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Εντάξει, το Μικέλε Μωρόν, που είπε η Μαρία, δεν είναι άσχημο αντικειμενικά. Τον έχει δει το Μικέλε Μωρόν.
2: Ναι, ρε παιδί, είναι από του ωραίου που μου αρέσουν. Ναι. Ναι.
1: Απλώς έχει πολύ αυτό το βαρβατήρα.
2: Εντάξει, τώρα και... αυτό του είναι 30 χρονών σίγουρα. Τώρα και νιώθει.
1: Ποιο είναι 30.
2: 32 κάπου εκεί είναι ο Μικέλε Μωρόν.
1: Μόνο.
2: Ναι, καλέ.
0: Ναι, ναι,
2: το
0: ναι.
2: Ζει τώρα, είναι στην ίδια ηλικία με σένα, ξέρει που τα μυαλά είναι λίγο πάνω από τον αέρα.
0: Ο Μικέλε Μωρόν και ο Μικέλε Περουκόνε. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι. Α, ωραίος άντρας είναι και ο Έντι Σέλμπα. Πολύ ωραίος άντρας. Ο Έντι Σέλμπα είναι φοβερός. Και για μένα θα πρέπει να είναι ο επόμενος. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Έντι Σέλμπα.
2: Έλα, τώρα δεν μου έρχεται με τα ονόματα.
0: Πάμε για παιχνίδι. Κουναβομάχιες. Πάμε για 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Vibe του σταθμού και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε και είμαι έτοιμος να δώσω το σύνθημα στον υπέρτατο ηχολήπτη Λευτέρη Λιάκο. Πάμε, αγόρι μου, πάμε να παίξουμε. Ναυομαχίες. Λοιπόν, Μαράκι.
1: Χάρης.
0: Χαρίτο. Χαρή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία.
2: Ένα.
0: Το ένα, ο φίλος ο Χάρης. Χάρη μου. Θα παίξω μαζί, αγόρι μου.
2: Μάλιστα.
0: Δεν σε ακούω.
3: Μάλιστα.
0: Δεν τον είδα πολύ χαρούμενο. Λοιπόν, Μίτσο.
3: Έχουμε Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Αφροδίτη.
4: Τι κάνετε.
0: Είστε καλά.
4: Μια χαρά.
0: Αφροδίτη μου, δύο ή ένα.
4: Ένα.
0: Δύο ή τρία, συγγνώμη. Δύο ή τρία.
4: Α, συγγνώμη. Τότε τρία.
0: Το τρία, η φιλενάδα μου, η Αφροδίτη. Αφροδίτη μου. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
4: Λοιπόν,
0: Αφροδίτη και,
3: Χάρη.
0: Και Χάρη, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε, τις οποίες δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο μόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το γνωρίζετε, μικρά μου ζουλάπια, το παιχνίδι.
4: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λεωνίδα Σόζε. Λοιπόν, Χάρη, ξεκινάμε μαζί, αγόρι μου.
2: Πάμε, πάμε.
0: Ήρεμα, ποιος παίζουμε.
3: Μητσιρός.
0: 3, 2, 1, πάμε, Χάρη. Λοιπόν, μη βάζεις τέτοια για να φαίνεσαι όμορφος. Τι βάζουνε?
2: Μάσκα.
0: Όχι ρε, ναι, αλλιώς αυτό που το βάζουμε στα social βάζουνε...
2: Φίλτρα.
0: Ναι,
2: φίλτρα. Το φίλτρο.
0: Αυτό έπεσε εν εθρία. Τι λέμε? Πού πέφτει, που είναι και ομάδα ποδοσφαίρου που λέμε, όχι, πώς το λένε, όχι χαλάζει. Πού πέφτει, μαζί με το χαλάζει τι πέφτει? Τι πέφτουν?
2: Βροχή, χιόνι.
0: Ναι, αυτό μαζί με τη βροχή τι πέφτουνε? Που κάνει...
2: Τον όνερο.
0: Όχι ρε, ο κεραυνός ρε γαβγάβρε.
2: Κεραυνός.
3: Μία βρήκατε, παιδιά, και τώρα ήρθε η ώρα, Αφροδίτη, να παίξουμε μαζί. Γρήγορες. Λευτερή, γρήγορες απαντήσεις και Θεός μαζί μας.
4: Ναι.
3: Κάτσε να δούμε τι θα μας δώσει η Μαρία.
5: Δευτερό,
3: όχι, δεν φταίει. Να δούμε. Να δούμε την τύχη. Λοιπόν, 3, 2, 1. Πάμε. Εγώ όταν θέλω. Όταν κάνει κρύο. Όχι σε ντόνι, το άλλο.
4: Κουβέρτα, πάμε.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το Instagram είναι μία τέτοια. Τι είναι?
4: Εφαρμογή.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, είναι μία εφαρμογή, Αφροδίτη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Μία δωρεάν για 100 ευρώ από τα My Market είναι όλη μα όλη δική σου.
4: Τέλεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ρούκουνα τον άλλο. Φύγεσαι κάποια. Τον άλλο το ρούκουνα. Τον άκουσα. Δεν βρήκε τον κεραυνό, ρε. Του λέω ενεθρία.
3: Πατώνεις, πανουλάκος, πουλουλάκος, πατώνεις, πατώνεις, πατώνεις, πατώνεις, πατώνεις, πατώνεις, πατώνεις, πατώνεις.
6: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
20: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
21: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
24: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
25: Previously, στα κουνάβια.
0: Δημήτρη, καλημέρα.
26: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
26: Ο Παπαούτε.
27: Α, Παπαούτε.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
3: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
0: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω.
26: Το δικό μου.
0: Πάμε.
27: Ωραία το λέω.
26: Ράσα κρυμπαμπά.
0: Τι παπά.
26: Τι μαουέ του κασέ. Σαντουά.
0: Δώρο, ρε κρατά το κέρδος.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας.

δυναμικό ξεκίνημα με Lady Gaga και τη ζεις Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω, τι χαμός γίνεται στους δρόμους, όμως δεν βδομούμαστε, έχει υπέροχο καιρό, λιακάδες, γιατί και αυτό θα χαλάσει λίγες μέρες, θα σας τα πω όμως όλα αργότερα. Να πούμε σήμερα λοιπόν ότι έχουν γενέθλια, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή από ό,τι διαβάζω, έχουν γενέθλια όμως δύο πολύ ωραίες κυρίες, η Elizabeth Harley, γεννημένη το 1965, μια κούκλα καλόνι Βρετανία ηθοποιός, η πρώην του Hugh Grant, και η Kate Upton, του 1992 Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός, μια κουκλάρα. Χρόνια πολλά και στις διδυμίνες μας και στους διδύμους. Όποιος έγινε γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε δωράκι φανταστικό, ρολόι ούζου, και επίσης έχουμε μουσικές υπέροχες, τα γνωστά, και έχουμε όμως και events καταπληκτικά.

Έχουμε ξετρελαθεί όλοι με αυτό το κομμάτι Moving to the Sun. Με ρωτάτε συνέχεια τι λέει, αν λέει να τα πούμε. Κάτι τέτοιο λέει, ρε παιδιά, τι να πω. Και εγώ έχω μπερδευτεί, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ, είναι κόλλημα. Καλημέρα λοιπόν και στο Κωνσταντίνο, που σίγουρα το απολαμβάνει το κομμάτι, λέγαμε και χθες, και στον Τάκη, θα χορεύει σίγουρα και ο Τάκης. Πάμε να δούμε όμως τι κάνουν οι υπόλοιποι, γιατί παιδιά στους δρόμους γίνεται ένας χαμός, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κυρίως το ρεύμα καθόδου με τους οδηγούς γίνεται με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Παρόμοια κατάσταση και στην Αλεξάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο στη Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Λαγουμητζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικού.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονήσι είναι... Τι έπρεπε.
21: Όπα εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσει και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης που σε ζηλεύω.
20: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
21: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού
20: του. Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
23: τρού. Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Miley Cyrus Flowers. Καλά, το αγαπώ αυτό το κομμάτι, γιατί παιδιά μιλάει για αυτοφροντίδα. Τι ωραίο πράγμα. Και μετά από το χωρισμό, γιατί να μην το ρίξει στην αυτοπεριποίηση και στην αυταγάπη και στην αυτοφροντίδα. Γι' αυτό και εμείς σας στέλνουμε στη Love on Rose. Love on Rose Live Radio Series επιστρέφει με το episode 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Love on Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η στις 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φανής Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Love on Rose στην Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Love on Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε!

Επιστρέψαμε με παθιασμένο παπαουτέ, εντάξει, τα δίνει όλα, τα δίνει όλα και μας αρέσει. Να στείλω πολλά πολλά γλυκά φιλιά στην Ολλανδία και στο Μόναχο, ξέρουν οι παραλήπτες. Και θέλω τη συμμετοχή σας στην έρευνα που ακολουθεί, παιδιά, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν οι έρευνες. Πάμε όμως και σε κάτι ακόμα πιο ωραίο που θα σας ενθουσιάσει. Την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου του 2026, το Primer Fan το New World στην Αθήνα, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού, και ο Music 892 θα είναι εκεί. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland 2025 με τον Arjun να δημιουργεί μια immersive εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο Arjun, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic τέκνο σκηνή, μαζί με του Artbat, το κορυφαίο electronic duo με εμφανίσει στα μεγαλύτερα festivals του κόσμου, έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρα. Θε να ζει και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-9892-892 γράφοντα RGX Artbat και το ονοματεπώνυμό σου.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλε τι εκπομπέ του Music 892 για να κερδίσει διπλέ προσκλήσει και να ζήσει από κοντά τι πιο δυνατέ μουσικέ εμπειρίε. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
8: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
9: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
8: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
9: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
8: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
7: Τι αποφασίσαμε?
9: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Η Μίλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
6: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
5: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Magnetic The Bouse, πόσο μου αρέσει, πόσο καλοκαιρινό, πόσο χορευτικό, πόσο ανεβαστικό. Και τώρα που είπα για διάθεση που θέλουμε να είναι ανεβασμένη, αλλά κάποιες φορές δεν το καταφέρνουμε και μας καταλαβαίνετε κάποιοι ακροατές. Για να δούμε ζωδιακά τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί η σημερινή μέρα είναι λίγο μυστήριο, μου το λέτε, μου στέλνετε μηνύματα όλοι. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια ζώδια θα χρειαστεί να δείξουν λίγο παραπάνω προσοχή σήμερα. Οι Κρύοι. Πρέπει να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις και έντονες αντιδράσεις. Ένα μικρό νεύρο μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη ένταση, καρκίνη. Πρόσεξε τις παρεξηγήσεις σε σχέσεις και οικογένεια. Μη βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Η Ζυγή. Πιθανές καθυστερήσεις ή ανατροπές σε επαγγελματικά σχέδια. Χρειάζεται ευελιξία. Και να και εγώ, καιρή. Κούραση και συναισθηματική πίεση μπορεί να σε κάνουν πιο αυστηρό με τους άλλους ή και με τον εαυτό σου. Παιδιά, τα έχει βρει. Αυτό έχω να πω. Ποιοι ευνοούνται περισσότερο σήμερα? Ταύροι, Παρθένοι και τα ψαράκια φαίνεται να έχουν πιο ομαλή ροή σε επαφές, συζητήσεις και προσωπικές υποθέσεις.

Hold Me Again, λοιπόν, θα το αφιερώσω στη φίλη μου τη Στεφανία που μας ακούει από το δρόμο. Πόσο σε νιώθω, κοριτσάκι μου γλυκό, που είσαι όλη μέρα σε ένα μάξι. Πόσο σε νιώθω, πόσο χαίρομαι που σας κάνουμε ψυχοθεραπεία. Με αυτές τις μουσικές εννοείται, και εγώ μόνο music για να ηρεμώ τα νεύρα μου όταν είμαι στο κουτί με τις ρόδες. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος, παιδιά, για αποσυμπίεση, ακόμα πιο αποδοτικός, και ονομάζεται Paros Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, παρακαλώ. Ζήστε την τέλεια ηρεμία, χαλάρωση και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το paros-palace.gr.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost Για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
16: Εσύ που θα είσαι.
15: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Τελούλου. Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
20: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
19: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
20: Όχι.
19: Μαμά τι είναι λάμπα.
20: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
19: να μην μπερδεύεστε.
20: Όχι,
19: είναι. Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
20: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Αντρικό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου.
19: Ο όλο ο παππού πώ τον λέγανε.
20: Γιάννη.
19: Και τον άλλο τον παππού.
21: Ευθύμη Κάλφα, αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησε μα στο YouTube at Music

Υπέροχος Bad Bunny, εγώ παιδιά είμαι τρελαμένη, το λέω και το ξαναλέω και τι διαβάζω. Ύστερα λέει από μέρες εικασιών για πιθανή συνάντηση του τραγουδιστή με τον Πάπα, επιβεβαιώνεται λοιπόν η φήμη, συναντήθηκαν τη Δευτέρα μετά τη γιορτή της πίστης στο στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου και είχαν και ολιγόλεπτη συζήτηση. Πολύ θα ήθελα να άκουγα αυτή τη συζήτηση. Τι θα μπορούσε να πει ο συγκεκριμένος ο Bad Bunny με τον Πάπα. Πραγματικά, τι κοινό μπορούν να έχουνε. Αν θέλετε όμως εσείς να συναντήσετε τους Ντελούλου, υπάρχει παιδιά τρόπος. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Music 892 και η Κάισα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ντελούλου, η Αστερόπιχαϊνακή, ο Ευθύμης Κάλφας εκπέμπουν live σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική και παιχνίδι. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και παιχνίδι. Μην το χάσετε.

Music 892, επιστρέψαμε. Cure My Desire ακούσαμε. Πόσο το αγαπά αυτό το κομμάτι, πόσο ατμοσφαιρικό, μελωδικό, τρυφερό και αγαπησιάρικο. Η ώρα είναι 11 και 48 πρώτα λεπτά. Και παιδιά, ήρθε η ώρα, πρέπει να δώσω δώρο. Δεν γίνεται να περιμένουμε άλλο. Λοιπόν, το ρολόι Ούζου μπορεί να γίνει και δικό σας. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Βρείτε το δικό σας στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Αν θες να το κάνεις δικό σου, τότε στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Ούζου και το ονοματεπώνυμο ως άντε και καλή τύχη.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση, το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
23: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
24: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
22: Α, στου άλλου να δουλεύουν.
24: Τι μα λέει. Η ζωή δεν είναι για όλου.
22: Κάποιο δεν είναι τα τρώει, δεν γίνεται.
24: Το μαράκι μας λέει τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
22: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας.
24: Ο καφέος τον καναπέ του με τον καφέ.
23: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Google, τρελαίνομαι, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Τρελαίνομαι. Moving to the Sun είναι υπέροχο, είναι καταπληκτικό, είναι ανεβαστικό, είναι καλοκαιρινό, είναι τα πάντα. Τα φιλιά μου να στείλω στο παρεάκι το φανταστικό στο Μοσχάτο. Η Κατερίνα, ο Αλέξανδρος και οι δύο Γιώργηδες. Τα λέω σωστά, παιδιά. Σας θυμάμαι καλά, γιατί μου έχετε στείλει και φωτογραφίες φανταστικές. Ο ένας λείπει. Αυτό το έχω κρατήσει. Θέλω σύσσωμη την ομάδα. Φυλάκια και στην Αδιούλα μου, τη φίλη μου. Και στο Λουκά, τι όμορφα λόγια, θα κοκκινήσω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μπει στο καλοκαιρινό mood πια και νομίζω ότι έχω την τέλεια ιδέα. Πες αλήθεια, είναι ή δεν είναι τα open parties πάντα τα καλύτερα? Το Up Late Party του SNF Νόστος 2026, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι ανοιχτό για όλους και η είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη. Στις 27 Ιουνίου, από τις 8 έως τις 2 το πρωί, ετοιμαστείτε για ένα βράδυ όπου η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γεμίσει vibes και χορό, με τη The Blessed Madonna να φέρνει το δικό της μουσικό κόσμο και τους Octagon να δίνουν ένα live που δεν μοιάζει με κανένα DJ set. Αν υπάρχει μια βραδιά να μείνεις ξύπνιος λίγο παραπάνω, είναι αυτή. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

Music 8-1-2. Επιστρέψαμε και διαβάζω μηνύματά σας και βλέπω κάτι φανταστικές φωτογραφίες. Παιδιά, με τρελαίνετε. Κωνσταντίνα μου από Μάλτα. Τι φανταστική θέα είναι αυτή. Καλοκαιρινό μου λέει office view και βλέπω κάτι καραβάκια στο βάθος. Μαγικές εικόνες. Ταξιδεύω κι εγώ μαζί σας. Αλλά τι ωραία να δουλεύεις και να βλέπεις θάλασσα. Και αυτό μαγικό δεν είναι. Πόσο χαίρομαι όταν μου στέλνετε και στον Στέφο από το Στέφανος να φανταστώ. Πολλά φιλιά παραλία γρήγορα και εσύ παραλία. Παιδιά, ζηλεύω. Θέλω να βγω από το στούντιο και να έρθω κι εγώ παραλία. Γιατί τώρα που έχει και ήλιο, γιατί βλέπω εδώ πέρα κακοκαιρίες έρχονται. Διαβάζω για τον καιρό. Κακοκαιρία εξπρές από το απόγευμα. Ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα φέρει αυξημένη αστάθεια του καιρού, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όχι στην Αττική, το τσέκαρα. Από την Παρασκευή όμως αναμένεται επιδείνωση του καιρού με αυξημένη αστάθεια, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα της χώρας. Το Σάββατο θα συνεχιστούν οι βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά και νησιωτικά τμήματα με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός ευτυχώς θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, αλλά η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη κυρίως στα ορεινά. Για τη θερμοκρασία τώρα θα σας πω ότι θα κυμανθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα με μικρές διακυμάνσεις, ενώ τα μέσα Ιουνίου θα είναι ok. Αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερες συνθήκες. Εγώ θέλω λιγάκι να τελειώνουμε με τις βροχές και θέλω και να ακούσω και Λόκα.

0: La Vie en Rose,
1: Live Radio Series,
0: Episode 9, Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose, Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της La Vie en Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική, μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenia Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
25: Και με κοντά νύχια.
24: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
25: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

Επιστρέψαμε με Be Mind, υπέροχο κομμάτι, παιδιά. Πόσο ωραία. Μου έχει φτιάξει διάθεση Παντελή με την ψυχοθεραπεία που κάνουμε, παιδιά. Έχει φτιάξει, είμαι έτοιμη για πάρτι. Και θα σα θυμίσω ότι το Σάββατο στι 20 Ιουνίου, ο Music 892 και η Spota Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τι 5 έω τι 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μα με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τι εγκαταστάσει τη στην Παλίνη Λεωφόρο Σπάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Έλατε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Will και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεά leasing. 10 χρόνια Spota Will. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

Ήθελα κάτι αισιόδοξο για το τέλος, αφιερωμένο στο Παντελή, στο Μόναχο, τα φιλιά μου για την ψυχοθεραπεία που κάναμε και σε όλα τα φιλαράκια μου που κάνουμε την ομαδική ψυχοθεραπεία και εκτός αέρα, στον Αναστάση, τον Τάκη, την Αντιούλα, τη Στεφανία, την Κωνσταντίνα Μάλτα, στο Λουκά, στον Κωνσταντίνο από Ολλανδία. Δεν ξεχνάω κανέναν. Και αν ξεχνάω, θα δώσω φιλιά από τώρα. Και νομίζω ότι είμαι καλυμμένη. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αν υπάρχει κίνηση, τι θα βρω τώρα που θα φεύγω. Στην Κηφισία στα δύο ρεύματα βλέπω τμηματικά, αλλά όχι κάτι φοβερό. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλής, βουλιαγμένης ρεύμα προς Αθήνα. Παιδιά, ο χάρτης είναι σχετικά πράσινος. Τέλειο αυτό, να βγούμε να απολαύσουμε τη μέρα. Είναι καταπληκτική. Γιατί Παρασκευή μας τα χαλάει ο καιρός. Οπότε απολαύστε τώρα. Πηγαίνετε και για καμία παραλία να κάνουμε μπανάκι έτσι. Θετική ενέργεια, αλάτι. Ενεργειακά πράγματα, όμορφα. Να περάσετε τέλεια, σας φιλώ πολύ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Music 892.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Baby Lino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
22: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες.
23: Μπράβο, Μαρία.
22: Μην πει όμως μετά τίποτα.
21: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
22: Καμία ανάγκη.
21: Μίλησες.
22: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά.
23: Μιλάμε
22: για τη ζωή μας.
23: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσε. Εσένα ρωτάω.
22: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
23: Το έχεις κάνει, στοματικό.
21: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
23: Το γλύψαμε το πινέλο.
22: Το χειροτήρι.
23: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
21: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε, Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, τι Τετάρτη είναι αυτή και τι ζέστη έχει εκεί έξω. Εύχομαι να είστε καλά, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη Music Booth. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα, έχω πάρα πολύ διάθεση και όρεξη, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Γιατί συναντάω και εσάς, γιατί τα λέμε, στέλνετε και τα μηνύματά σας και μου φτιάχνετε πάρα πολύ το κέφι, όπως θα προσπαθήσω να κάνω και εγώ μέχρι και τις 4. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά δυναμικά. Έχουμε πολλά νέα και σήμερα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πρώτα όμως, έτσι το λόγο έχει η μουσική.

δυναμικό ξεκίνημα εδώ στον Music 892 και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα, παιδιά, ο μήνας έχει 10, δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Ιούνιος μας έχει υποδεχτεί με καλοκαιρινό mood και καλοκαιρινή διάθεση για τα καλά. Πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, στα τριαντάρια είμαστε. Με αυτή την ηλιοφάνεια, τα σύννεφα έφυγαν, αρκετά σύννεφα έφυγαν. Έτσι, πιθανότητα βροχής επίσης εξαφανίστηκε από το τοπίο. Χθες ένα μικρό ψηλόβροχο σε κάποιες περιοχές της Αττικής, νομίζω το είδαμε. Κατά τα άλλα, στους δρόμους της Αθήνας χαλαρά τα πράγματα. Ίσως να βρείτε λίγο ποτηλιάρισμα τμηματικά στον Κηφισό, αλλά όλα κινούνται ομαλά και όμορφα για να πηγαίνετε στους προορισμούς σας. Και για να σας λέω εγώ για ταξίδια και ωραίες εκπτώσεις, αν είστε στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκέφτεστε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Κατεβάζετε το παντού, παίρνετε το deal και μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clark Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Hugel Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
12: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: κουκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Να ζήσετε.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τελούλου.
8: Τη πήγε ο σύντροφό τη, να μια ανθοδέσμη του λείπε. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
9: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρει, παίρνει μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύει. Εγώ α πούμε.
8: Τι ξεμπερδεύει.
9: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλει εσύ για να το κάνει story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφό μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
8: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 892.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στην αγαπημένη Μαντόνα. Παιδιά, εντάξει, Μαντόνα έχει διάθεση για εξωστρέφεια. Δηλαδή, έχει διάθεση για να δημιουργήσει, έχει διάθεση για να έρθει και να δώσει και άλλη μουσική. Και περισσότερη Μαντόνα από αυτή που μας είχε λείψει. Ήρθε λοιπόν και σκάει κάπου τώρα το νέο της Video Confessions 2, The Film. 13 λεπτά κινηματογραφικό project που μέσα σε αυτό συγκεντρώνονται και πάρα πολλά διάσημα ονόματα που είναι και φίλοι της Μαντόνα. Έσκασε λοιπόν το πρώτο βίντεο, έχει γίνει ένας χαμός εκεί στα social media. Όπως σχεδόν σε κάθε εποχή στην καριέρα της, η Μαντόνα, όπως καταλαβαίνετε, διχάζει, προκαλεί και αποδεικνύει ότι παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα της παγκόσμιας pop σκηνής, αφού μέσα σε αυτό το βίντεο επίσης θα δούμε κάτι από πολύ Μαντόνα, κεντρική αισθητική, τολμηρές εικόνες, έτσι ένα πολύ all star cast. Μέσα σε αυτούς είναι παιδιά και η Kate Moss, που εντάξει τώρα Μαντόνα και Kate Moss στο διπλό το πλάνο εκεί ήταν ό,τι καλύτερο. Sabrina Carpenter, Julia Garner, νομίζω κάπου πήρε το μάτι μου και τον Cumberbatch, τον Benedict, που είναι πολύ καλός φίλος της Μαντόνα. Ξέρει να τραβά τα βλέμματα πάνω της ξεκάθαρα αυτή η γυναίκα, νομίζω το έχει αποδείξει. Μπορείτε να μπείτε και να το παρακολουθήσετε.

Music 892, επιστρέφω και εγώ εδώ πολύ μπροστά με όλες τις επιτυχίες. Ευαγγελία Τσιοσλίδα στο μικρόφωνο. Ένα αρκετά ζεστό μεσημέρι του Ιουνίου θα λέγαμε. Και μιας που μιλάμε για ζεστά μεσημέρια με τριαντάρια και 31 και 32 βαθμούς, να πάω να σας δροσίσω λίγο και να σας προτείνω την αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών Green, που είναι δημιουργός των Green Mocktails επίσης. Έχει το δικό της μήνυμα για φέτος το καλοκαίρι, όπου είναι Game Over στο Hangover, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά θέλουμε την επόμενη μέρα να έχουμε και διάθεση στα ύψη και το κεφαλάκι μας να είναι ok. Οπότε με τα Green Mocktails, που έχουν 0% κοκτέιλ και 0% θερμίδες, παρακαλώ πολύ, θα είστε ξέχνιαστοι. Δοκιμάστε 6 μοκτέιλες γεύσης από μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, και μπορείτε πραγματικά κάθε μέρα να πίνετε και κάτι διαφορετικό. Να τα αλλάζετε. Άμα βαρεθείτε τη μία γεύση, θα δοκιμάσετε την άλλη. Που μεταξύ μας, επειδή τις έχω δοκιμάσει, δεν θα τις βαρεθείτε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο στην παρέα.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσει από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
1: Happy Mastercard Day.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο.
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες, με αποτέλεσμα. Να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
13: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
14: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
13: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
14: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
13: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
12: Τι αποφασίσαμε?
14: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
21: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
22: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
19: Εισιτήρια more.com.
23: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
0: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
2: di qualità.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
25: Ο Πάντρε Καραμούζα,
24: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
26: Previously. Στα κουνάβια.
27: Ναι, καλημέρα.
28: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
27: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
28: Α, είσαι.
27: 40 χρονών.
28: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρομία.
27: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
28: Μας έχετε ξ***σει. Δεν πάμε να κάνω πουθενά. Κλείσονα.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, επιστρέφουμε λοιπόν για να πάμε σε 9 ώρα, σε δεύτερη ώρα εκπομπής. Ευαγγελία Τσιορλίδα είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να πω, παιδιά, σε κάτι τώρα. Θα πάμε προς Μονακό, που γράφουν και τα site. Το Μονακό έγινε χαοτικό. Ένα όνομα αναστάτωσε τα πράγματα εκεί στο Μονακό. Ένα όνομα που εμφανίστηκε εκεί στη χώρα μας, στο αγαπημένο island που έσκασε ο Travis Scott και έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο, γιατί ο Travis Scott έκανε λίγο και την περιπλανήθηκε και λίγο στα νότια. Επισκέφθηκε και πολύ γνωστό στούντιο των νοτίων για να γράψει μουσική και να ετοιμάσει κάτι από τα set του και τα σχετικά. Αλλά τάκα, έγινε λίγο χαμός εκεί στο Μονακό με John Sammy, το οποίο φέρεται να αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα το set του σε κλαμπ του Μονακό. Επειδή ο Travis Scott άρχισε να φτάσει και στη συνέχεια όταν ανέβηκε εκείνο στη σκηνή, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να τερματίσουν την εμφάνιση του Summit πριν ολοκληρωθεί. Δηλαδή είχε αργήσει ο Travis Scott να εμφανιστεί, ανέβηκε ο Summit. Την ώρα λοιπόν που έσκασε ο Travis Scott, σου λέει: εντάξει, μεγάλε μου, είμαστε ok, κατέβα, να ανέβει ο Travis Scott. Όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό προκάλεσε πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο Summit ένιωσε πολύ προσβεβλημένος, όχι άδικα βέβαια, αλλά δεν φταίει ο Travis Scott σε αυτό το κομμάτι, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Για μένα φταίει ξεκάθαρα ο διοργανωτής, που δεν κράτησε τις ισορροπίες και δεν σεβάστηκε και τους δύο καλλιτέχνες. Γιατί τώρα οι μισοί τα έχουν με τον Travis Scott, οι άλλοι μισοί τα έχουν με το Summit. Ο Summit βγήκε προσφευλημένος, η διοργάνωση δεν τον σεβάστηκε, έχει και αυτό τα παράπονά του, γιατί δεν είναι ωραίο να ανεβαίνεις να κάνεις το σετ σου και κάποια στιγμή να σε κατεβάζουν προώρα για να ανέβει ένας άλλος καλλιτέχνης. Είναι μεγάλη προσβολή κατά με. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έγινε εκεί ένα μάτσο χαός.

Πάμε τώρα και στα άλλα τα ωραία που γίνονται. Αυτά θέλω να βλέπω. Πάρτις, line-up ωραία, καλοκαιράκι και παραδοσιακά στο SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αυτό το καταπληκτικό μέρος, το οποίο φέρνει, παιδιά, μουσικές εμπειρίες. Φέτος δε που γιορτάζει και 30 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, φέρνει ένα από τα πιο δυνατά line-up και μάλιστα με δωρεάν είσοδο. Την 7η μέρα του φεστιβάλ στις 27 Ιουνίου, από τις 8 το απόγευμα έως τις 2, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο τεράστιο dance floor για το Up Late Party. Στα Dex τώρα, η μοναδική The Blessed Madonna με τα θρυλικά set που κινούνται, να σας πω, ανάμεσα σε disco, house και techno. Πάρα πολύ ωραία. Ενώ η Octave One φέρνει ένα live που ανεβάζει την ένταση με το δικό τους τρόπο. Οπότε αν θέλετε κι εσείς να είστε εκεί SNF Νόστος 2026, να το ζήσετε όπως σας αξίζει, καλοκαιράκι, ωραίο σκηνικό, κρατάτε δυνάμεις, είσοδος δωρεάν, επαναλαμβάνω, και μπαίνετε για να μάθετε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μωρομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιο σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
16: Εσύ που θα είσαι.
15: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Τελούλου. Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
25: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
24: Εγώ.
25: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
24: εγώ δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
25: Φρέσκια, καλά, ανανεωμένη.
24: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
25: Θα ξαναπάω.
24: Πέρασα καλά, στο είπα.
25: Και εγώ σας το είπα.
24: Η αρχή ήταν δύσκολη.
25: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
24: Καλά, μετά το πήρα,
25: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Είναι όμορφες κινήσεις και κινήσεις έτσι που δείχνουν πόσο σούπερ ήρωες μπορούμε να γίνουμε, πόσοι σούπερ ήρωες βρίσκονται ανάμεσά μας και πόσο εύκολο είναι να σώσεις άραγε μια ζωή. Σίγουρα είναι πιο εύκολο από όσο το φαντάζεστε, γιατί στο μυαλό σας μπορεί να είναι κάτι ακραίο, αλλά καθόλου ακραίο, αρκεί να το δοκιμάσετε και να έρθετε στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί λοιπόν το All Win Care διοργανώνει δράση θελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, έτσι μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία λοιπόν διαρκεί μόλις 15 λεπτά, δεν είναι τίποτα, και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δώστε λοιπόν αίμα και κάντε εγγραφή σαν δότης μυελού των οστών και δώστε έτσι διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη, και σας το προτείνω, μετά από κάτι τέτοιο αισθάνεστε πραγματικά σούπερ ήρωας.

Κρυφή. Λοιπόν, και αφού σας μίλησα για σούπερ ήρωες, θα πάω σε έναν άλλο ένα σούπερ ήρωα της εποχής. Γιατί δεν ξέχασα να σας πω εχθές, παιδιά, για τον Αλεξάνδρ Σβερεφ, που κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός και σήκωσε το πρώτο Grand Slam τρόπαιο της καριέρας του. Αν έχουμε λάτρες του τένις και ξέρετε, νομίζω ξέρετε και την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Με διαβήτη τύπου 1 από τα 4 του χρόνια, ο Σβερεφ δεν σταμάτησε ποτέ να ονειρεύεται και να παίζει τένις, να σας πω την αλήθεια. Κάποια στιγμή πέρασε και αρκετά δύσκολα στο κομμάτι της υγείας, με τραυματισμούς, αλλά και με την υγεία του, όπως καταλαβαίνετε, όπου οι γιατροί του έλεγαν ότι δεν θα μπορέσεις να παίξεις επαγγελματικά, δεν θα μπορέσεις να παίξεις το επίπεδο που θέλεις. Αλλά ο τύπος για μένα είναι respect, απέδειξε ότι δύναμη ψυχής και επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, κάθε διάγνωση, ότι μια διάγνωση δεν είναι εμπόδιο αν προσέχεις και φροντίζεις τον εαυτό σου. Και ζώντας με διαβήτη τύπου 1 από την παιδική ηλικία, πραγματικά αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αφού τον είδαμε κιόλας κάποια στιγμή στα μέσα του αγώνα, αυτού του απαιτητικού αγώνα του τελικού, να δίνει μόνος του την ένεση ινσουλίνης στον εαυτό του σε ένα από τα break και να σηκώνεται, παιδιά, και να συνεχίζει με ένα ασθένος καταπληκτικό. Οπότε καταλαβαίνετε και τους λόγους της συγκίνησης στο τέλος του παιχνιδιού, όταν πραγματικά ήρθε η ανακούφιση ότι τα καταφέραμε, κερδίσαμε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της καριέρας μας.

0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικού εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
18: Power, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε, τι ε!
22: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Previously. Στα κουνάβια.
24: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
25: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο
24: δερμα. Το έχουν πει αυτό, όντως.
25: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
26: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
24: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
26: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
24: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
26: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
25: Δημητρή, για το πρόσωπο.
26: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
25: Όχι, όχι, για το.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah. Your girl could never move like this.

0: ακροατές.
1: Και κάπως έτσι, εδώ που είστε συντονισμένοι στο Music 892, περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, τρίτη και τελευταία. Έρχονται και μηνύματα και για το κομμάτι του Σβερεύ και χαίρομαι που σας αγγίζει σαν κομμάτι. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές οι γιατροί, θέλοντας και μη, μπορεί να σου κόψουν τα φτερά, μπορεί να στα παρουσιάσουν όλα μαύρα, μπορεί. Αλλά αν φροντίζεις και αγαπάς τον εαυτό σου και αν πειθαρχείς την αγωγή σου και σε αυτά που σου λένε οι γιατροί, πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη θέληση και τεράστια πίστη μέσα σε καθέναν από εμάς. Εγώ θεωρώ ότι η πίστη που έχουμε εσωτερικά μπορεί αυτό που λέμε που είναι κλισέ να κουνήσει βουνά, να σπάσει βράχους, δεν ξέρω τι να κάνει, να διαπεράσει το οτιδήποτε. Άμα θέλεις, μπα τα μπορείς όλα. Όπως και η Nova, άλλωστε, παιδιά μου, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως. Ήθελε, μπόρεσε, το έκανε χωρίς οπτική ίνα. Θα μάθετε πολλά στο nova.gr και αυτές οι ταχύτητες έως 300 Mbps, όπως σας είπα, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων για να δείτε. Πάμε σε μουσικάρες, σας θέλω ανεβασμένους και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, μην το κουνήσει κανείς.

πάμε τώρα και στα αυτοκίνητα που ξέρω πόσο τα αγαπάτε. Θα σας στείλουμε Σάββατο 20 Ιουνίου, έτσι, ο Music 892 και η Spotawheel δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Εκεί θα σας στείλουμε, εκεί θα είμαστε κι εμείς. Από τις 5 ως 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μας, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκαλιές στις εγκαταστάσεις της Παλίνης, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, σε ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό radio event αυτή τη φορά, γεμάτο μουσική εννοείται, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Θα γιορτάσουμε μαζί όλοι τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel και εκείνη πώς το γιορτάζει. Το γιορτάζει με ένα ωραίο δώρο. Έτσι, για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing, παιδιά. 10 χρόνια Spotawheel και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάτε, σας το προτείνουμε, Σάββατο 20 Ιουνίου και σας προτείνουμε να δοκιμάσετε και τα υπέροχα mocktails από την Green, υπέροχες γεύσεις με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, για να μην σας πιάνει και ο κοκ, όπως καταλαβαίνετε. Μοχίτο, παλώμα, ό,τι θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε και ρόδι ginger lime, μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσει από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
23: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
24: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
23: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
24: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
23: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Καλοκαιρινές, όμορφες, ωραίες, ανεβαστικές μουσικές. Και αφού μιλάμε για καλοκαίρι, πάμε να σας ταξιδέψω και μία βόλτα. Να πάμε μία βόλτα από τον Πόρο προς τα εκεί μεριά. Τι ωραίο νησί αυτός ο Πόρος, ρε παιδιά. Και πραγματικά είναι μία ανάσα από την Αθήνα. Πολύ κοντά, πολύ ωραίο νησί, πολύ ωραία νερά. Και σας περιμένουν εκεί και στο Zyrene Blue Luxury Beach Resort, ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στον Πόρο. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται εκεί λοιπόν. Θα βουτήξετε στα καταγάλα νερά, στην παραλία αυτή μπροστά από το ξενοδοχείο που είναι καταπληκτική. Θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Γιατί παιδιά, μετά το μπάνιο και μετά τη βουτιά, έτσι, τι καλύτερο να πας να απολαύσεις ωραίες γεύσεις ελληνικές. Θα κάνετε ένα ωραίο δώρο και στον εαυτό σας, γιατί μπορείτε να κάνετε και ένα υπέροχο σπα, να δοκιμάσετε θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, να, έτσι να χαζεύετε και το απέραντο γαλάζιο και μετά να πάρετε και ένα κοκτέιλάκι στο χέρι, στο πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Σας το έβγαλα το πρόγραμμα, έτσι. Μπάνιο, ξεκούραση, χαλάρωση, φαγητό και δροσερό κοκτέιλ. Τι άλλο θέλετε? Zyrene Blue Luxury Beach Resort. Στον Πόρο λοιπόν, μπαίνετε στο zyreneblueresort.gr για να κάνετε τις κρατήσεις σας.

έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο εδώ. Μια πολύ ωραία συνέντευξη του Matt Damon, παιδιά, ο οποίος μίλησε και για το πώς ισορροπεί το κομμάτι καριέρα και πατρότητα. Έχει 4 κόρες. Πολύ πετυχημένος ηθοποιός και μιλάει, ρε παιδί μου, ότι για τα πρώτα χρόνια είχαν πάρα πολύ αβεβαιότητα στο κομμάτι της καριέρας, στο Hollywood, το αν θα χτυπάει το τηλέφωνο, αν θα έχει δουλειές, αν δεν θα έχει. Και ξαφνικά σκάνε 4 παιδιά, 4 κόρες και λες τώρα πώς θα είμαι παρόν και στη ζωή τους, αλλά θα έχω και την καριέρα μου. Και να σας πω την αλήθεια, ότι επειδή έχω αρκετούς φίλους που έχουν επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και τον γνώρισαν από κοντά και ήταν απίστευτος με την οικογένειά του, είχε και την οικογένειά του μαζί. Είναι καταπληκτικός και σύζυγος και μπαμπάς. Πολύ ωραίος τύπος, πολύ χαλαρός τύπος. Και νομίζω ότι αυτό που ήθελα να κάνει, να ισορροπήσει την καριέρα με τη δουλειά, το έχει καταφέρει. Είναι παρόν ο Matt Damon, παιδιά μου. Μου είπαν τα καλύτερα στην Πελοπόννησο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το πόσο συνεπής είναι προς την οικογένειά του. Αφήνω τώρα τη συνέπεια του Matt Damon, πάω στην τεχνολογία, που σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική και ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει και η Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, με θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύει τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις που συνθέτουν το πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς, θα λέγαμε. Οπότε μην μένετε θεατές. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα εδώ στο Music. Γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.

η ώρα πέρασε, η ώρα περνάει και έρχεται η ώρα του Maggie Stats που αγαπάτε πολύ, οπότε σιγά σιγά εγώ να ολοκληρώνω. Να υπενθυμίζω ότι στην παρέα έχω τα Green Mocktails από την Green, την αγαπημένη μου Green. 6 κωδικοί, 6 μοκτέλιες γεύσεις, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, για να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας και να είστε ξέχνιαστοι. Και εννοείται, στην παρέα έχουμε και την Nova, Nova HD Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες Internet χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Ταχύτητες έως 300 Mbps που διατίθεται φυσικά όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr αν θέλετε να τα δείτε όλα. Και με αυτά και με αυτά, με τούτο και με εκείνα και μετά, αλλά Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει, σας αποχαιρετά. Πάω και εγώ να συνεχίσω τη μέρα μου, το πρόγραμμά μου. Εύχομαι και εσείς να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στη μία. Γεια σας, Music People. Χάρηκα που ήμασταν μαζί και σήμερα στον αέρα.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Πού πας ρε καραμούζα,
15: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
19: di qualità.
20: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
21: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
22: This is Maggie's Touch.

Εδώ είμαστε. Νίκο, για ποιο με ρωτάς, γι' αυτό ή το προηγούμενο? Σου έστειλε αυτό που παίζει τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μάκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Πώς τα πάτε με τη ζέστη? Και πολύ ζέστη και πάρα πολύ κίνηση. Γίνεται πραγματικά χαμός στους δρόμους, υπομονή. Χαλαρώστε. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να διακτηνιστείτε ό,τι και να κάνετε, όσο και να αγχωθείτε, οπότε δυναμώστε την ένταση, μουσικάρες μέχρι τις 6 και απόλαυσέ το. Μουσικό ψυχοθεραπείας μέχρι τις 6 λοιπόν εδώ στο Music 892.

Γιατρέ μου, δεν πρέπει να χάνουμε 20 λεπτά από το 2ωρό σου, γιατί μας βλέπω όλους στο νοσοκομείο, στο τρελοκομείο. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Επίσης θέλω να σου πω ότι πρέπει να ξεκινάς με το δικό σου κομμάτι καθημερινά. Ναι, με High Profile ετοιμάζουμε καινούργιο, παιδιά, single. Θα σας πω. Ιωάννη, έρχεται καινούργιο.

0: On your drum now, practice with me some doms and tags. One,
1: two, one, two, three, yes.
2: Το είχα ανάγκη αυτό. Μα και έχουμε ξεχάσει τη Σαταλάνα, ναι. Σωστό, θα παίξει.

Και αμέσως τώρα έχετε ένα μπαρμπάρο σαν να ταρακουνήσει λίγο τα νεράκια έξω. Ποια νερά δηλαδή θα μου πεις, του ιδρώτα εννοείς, Μάγκη, ναι. Αφιερωμένο στη Δέσποινα και στη Μαρία. Pirates.

Μαγκουλίνη, αυτό ψάχνα χθες το βράδυ και δεν το πρόλαβα. Μιχάλη, αυτό που παίζει. Έλα ρε κομματάρα. Μάγκη, καλησπέρα. Η τριπλέτα από τη Ριβιέρα Προβάλτας. Σε ακούει στην Αμμουδιά. Με πάρα πολύ γρασία. Και αλκοόλ, παιδιά. Τι πίνετε, τίποτα κοκτέιλάκια. Καλησπέρα σε Κωνσταντίνο, Ευαγγελία και στην Πιπερά την Κιζέλα. Αυτή και αν είναι τριπλέτα. I love you guys. Πάμε λίγο να ροκάρουμε.

Κλαίω με το μήνυμα του Παναγιώτη. Μου λέει: μαγκάρα μου, καλησπέρα. Έχει έρθει η μάμη μου δήμερο σπίτι και την έχω και την πριν να κορδελιάζω. Αν σε παίρνει και σου βγάζει, φυσικά για τη μαμά. Ένα από τα Afro House remixes. Ναι, θα παίξω φυσικά. Μωρό μου, καλησπέρα. Ναι, το έχω. Ξέρεις εσύ, να καταλαβαίνεις τους στίχους το κορίτσι μου, να γουστάρει κι άλλο, χαχά. Επίσης, κλαίω με τους σχολιασμούς της σε κάθε κομμάτι. Έπρεπε να σας στείλω να τα ακούς κι εσύ. Κλαίω. Κάνω εικόνα. Όλα τα χορεύει τσιφτετέλη, βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τσιφτετελίζουμε κι εμείς εδώ στο Μαγκιστάτς. Αυτό το εσάντς από Ανατολή μας αρέσει πολύ. Ελπίζω να μην το χορεύει κι αυτό όμως. Με εσάντς από Ανατολή. Τι θέλω story. Παναγιώτη, κάτι μου. Μαμά, I love you. Σου αφιερώνω ένα κομμάτι σε λίγο.

Κάτι belly dance με πριονίδια που βάζεις να ξέρεις τα αγαπώ μου, γραφεί η Βιτά. Καλά και εγώ κόβουμε. Επίσης τα πριονο... πριονοροκές. Επίσης πεθαίνω. Πριονομέταλ, πριονοροκές θα σπάνε επίσης. Βάλτε λίγο πριόνι στη ζωή σας. Η ζωή θα γίνει πιο ωραία. Αποκτά ρυθμό, ρε παιδί μου.

Ένα voodoo people μου λέει η Μαρία. Και λίγο μετάλλικα μου λέει η Δέσποινα. Megadeth, Symphony of Destruction. Psychedelic Trans Mix. Και γίνεται και αυτό. Τέλειο. Πάμε και για μετάλλικα που γουστάρουμε πολύ. Ωρε, ναι ρε φίλε. Ήρθαν και έκαναν χαμό. Λατρεύουμε μετάλλικα. Επιστρατεύουμε Prodigy, εννοείται. Μάγκη, περιμένω Skies, I wish, oh, ναι. Και πάμε! If I die before I wake.

Μήπως πρέπει να τα κάνω τριπλέτα με αυτό, λέω μήπως. Και με αυτό θα πάμε για διαφημίσεις.

ψάχνεις για νέο χόμπι. Πώς σου φαίνεται αλήθεια να γίνεις lifesaver και να σώζεις ζωές? Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας. Ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Στις 16 Ιουνίου το Always Care σε περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 8, από τις 9 έως τις 19. Διαμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελίου του οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody. Μαζί λοιπόν με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκενικό Νοσοκομείο Μεταξά, σε περιμένουμε.

Πάμε άλλη μία την τοποθεσία, παιδιά, στις 16 Ιουνίου. Μιλάμε για το Always Care. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί έως τις 7 η ώρα το απόγευμα για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Vladi και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Εμένα όλο αυτό μου αρέσει πολύ πάντως.

0: πάω να δω τη μέρα, είναι 16 Ιουνίου. Of... 16 Ιουνίου λοιπόν είναι την Τρίτη που μας έρχεται. Παιδιά, είναι σοβαρό έτσι. Τόσο εύκολα μπορείς να σώσεις ανθρώπους. Μπορείς να βοηθήσεις. Σε 15 λοιπόν λεπτά μπορούμε να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας ή να δώσουμε ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Έτσι μπορούμε να γίνουμε θελοντής, δότης μυελού των οστών και να σώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στις 16 Ιουνίου μιλάμε για το Always Care, Allwin Care, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί έως τις 7 η ώρα το απόγευμα, για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς όπως είπαμε Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Αυτή η αναφορά άξιζε να την πούμε πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music 892 με το Κουνής Κανής. Έφτασα!
1: Boom! This is the Bangsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Music 892.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τεχνολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
2: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
3: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
2: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
3: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
2: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
1: Τι αποφασίσαμε?
3: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπάπουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μορομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
4: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Και λέω να το κάνω διπλέτα για το φιλομούδο που μου το ζητάει. Είναι η Σίλα της καρδιάς μας. Έχουμε φάει κόλλημα με τη Σίλα. Και τα δύο γαλλικά ξέρω. Μου γράφει η Έλενα. Έλα,

Καλησπέρα στην πιο sexy DJ του κόσμου. Στείλε μου το Σίλα. Το έχω ζητήσει τρεις φορές και αρχίζω να πιστεύω ότι είναι προσωπικό, μου γράφει ο Αναστάσης. Αναστάση μου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Πραγματικά τα μηνύματά σου δεν τα είχα δει, ρε φίλε. Ζητώ συγγνώμη γενικότερα όταν δεν. Αχ, δεν καταφέρω να πέσω πάνω σε μηνύματά σας. Τα προσπαθώ πάρα πολύ να τα διαβάζω όλα και να τα απαντώ όλα. I was not born. I was summoned from silence. Before the start.

Μου γράφει ένας φίλος, θέλω τη δισκέτα. Ναι, όντως θέλω τη διπλέτα. Λέω, τέλειο, τέλειο. Δισκέτα, καλά τα λες. Μάγκη Θεάρα, που το βρήκες αυτό το τραγούδι, πότε πρόλαβαν, ρε φίλε? Πάντα έτσι γίνεται. Αμέσως ταυτιζόμαστε. Έχουμε τους ίδιους κογιπικές επικοινωνίες στη μουσική. Όλοι εδώ οι φίλοι του Μάγκη Στάτς.

Φιλάκια να δώσει τη μανούλα μου, τη Ζωούλα που μου λείπει πάρα πολύ στη Ρόδο. Καλησπέρα στη Ζωούλα και στην Ρόδο που μας ακούει πολύ δυνατά. Άρα μάκι, διδάσκεις μουσική, ύμνος, τέλος. Κάθε μέρα το ακούω στο αμάξι και τρελαίνομαι. Και εγώ έχω φάει τρελό κόλλημα με αυτό το κομμάτι. Έχεις δίκιο, αγαπημένη μου Θένο. Ακούστε μια πάρα πολύ ωραία επανεκτέλεση του συγκλονιστικού Sadness από Enigma, Michel Cretu.

Πω ρε παιδιά, τι γίνει σήμερα. Έχω δει πάρα πολλά μηνύματα πολλών φίλων που μου ζητάνε κομμάτια, που μου έχουν στείλει ένα σωρό μηνύματα τις προηγούμενες μέρες και δεν τα είχα δει ποτέ. Σας ζητώ συγγνώμη, πραγματικά προσπαθώ, θέλω να το ξέρετε αυτό. Προσπαθώ και πολλές φορές μένω και αργότερα που τελειώνει η εκπομπή, μένω και στο τέλος, έτσι και προσπαθώ να προλάβω πριν να δώσω το iPad στα παιδιά, στους Δελούλου, έτσι, εντάξει, τι να πούν κι αυτοί, δείχνουν κατανόηση. Να σας απαντώ σε μηνύματα σχετικά με μουσικές, με κομμάτια, γιατί τη μουσική, ρε φίλε, πρέπει να τη μοιραζόμαστε, δεν είναι για να την κρατάω μόνο για το Mikey Stats. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να με ρωτάτε για τα κομμάτια και να σας τα στέλνω και να μπορείτε να ακούτε όλες αυτές τις υπερκομματάρες και εκτός Mikey Stats. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την τεράστια αγκαλιά που μου δίνετε καθημερινά αυτό το δίωρο. Είναι πάρα πολύ όμορφο το συνέστημα να νιώθεις ότι έχεις πολλούς, πάρα πολλούς φίλους που σκέφτονται και νιώθουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τα ίδια πράγματα με τις μουσικές. Καταλαβαίνω λοιπόν το πάθος σας και γι' αυτό προσπαθώ να απαντώ σε όσο περισσότερα μηνύματα γίνεται σχετικά με μουσικές. Καταλαβαίνω την τρέλα σας, δεν καταλαβαίνω, την έχω ακόμα πιο πολύ. Η μουσική είναι δύναμη και πρέπει να μοιράζεται, έτσι Σεραφή μου αγαπημένε, έτσι ακριβώς. Καλησπέρα Θεάρα μου, καλή κομπάρα και σήμερα με υπερκομματάρες όπως μόνο εσύ ξέρεις. Γιατί όλα είναι μουσική και πάντα μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ανυπομονούμε να σε ακούσουμε κάθε απόγευμα, love you και εγώ πολύ πολύ. Να είμαι μαζί σας κάθε απόγευμα, είναι η ωραίτερη στιγμή της μέρας μου καθημερινά. Και όταν έχεις κάτι τόσο πάρα πολύ όμορφο να κάνεις κάθε μέρα, κυλάει η ζωή τόσο όμορφα. Γιατί όλα είναι στο μυαλό μας και γιατί όλα είναι ενέργεια και γιατί όλα είναι μουσική, ξέρετε εσείς.

Λοιπόν, το ISIS Awakened έχει κάνει χαμό, η ΣΥΛ έχει κάνει χαμό. Πρέπει σύντομα, έχει δίκιο η Αγγελική, να γίνουν τριπλέτα και να ανεβούν, να γίνουν πολλές τριπλέτες και να ανεβούν σε post, για να τα έχουμε και στα social, για να μπορείτε να ανατρέχετε και να τα βλέπετε και εκεί. Τα τρία αγαπημένα της εβδομάδας, τώρα έχω μείνει λίγο πίσω, δεν τα έχω γυρίσει, πρέπει να τα γράψουμε. Ναι, γιατί έρχεται η Στεφανία που είναι υπεύθυνη των social μας και κάνουμε το γύρισμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όλα τους λέω, άσε σήμερα μωρέ, δεν προλαβαίνω, άσε αύριο, αύριο. Και πάει από αύριο σε αύριο. Λοιπόν, τα τρία αγαπημένα γίνονται τριπλέτες κάθε εβδομάδα περίπου και ανεβαίνουν στον αέρα στα social μας. Τις οποίες τις έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για τα viral που κάνετε πάντα στις τριπλέτες τις μουσικές μας. Είναι πολύ όμορφο να μοιράζεσαι και να νιώθεις τόσο όμορφα πράγματα με τη μουσική. Επίσης κάθε Σάββατο 11 με 12 non-stop μουσικάρες, όλα τα αγαπημένα της εβδομάδας, όλα τα καινούργια, όλα αυτά, η Σίλα, το ένα το άλλο. Όλα παίζουν εδώ στο Maggie Stats και οι πρώτες μεταδόσεις μας και τα πάντα, όλα παίζουν χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις. Κάθε Σάββατο 11 με 12 είναι το DJ set του Σαββάτου, είναι το Maggie Stats.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spota Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 6, α, μάλλον από τις 5 έως τις 7 η ώρα το απόγευμα. Τα κουνάβια μας με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων στο 17ο χιλιόμετρο. Σε ένα πολύ ιδιαίτερο, σε ένα πάρα πολύ ξεχωριστό έτσι, radio event, γεμάτο μουσικάρες, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Αυτό, κάτσε καλά φίλε, είναι δυνατό. Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Will και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Μας αρέσει αυτό. 10 χρόνια Spota Will, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα μας η Spota Will. 10 χρόνια Spota Will και το Σάββατο 20 Μαΐου 10 χρόνια Spota Will παρέα με Music 892 και κουνάβια από τις 5 έως τις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας περιμένουμε στις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων στο 17ο χιλιόμετρο για ένα ξεχωριστό radio event με δώρο αυτοκινητάρα. Τέλεια!

Ένα από τα κομμάτια που τα σπάει στο Maggie Stats και το έχετε αγαπήσει από την πρώτη στιγμή που το ακούσατε είναι αυτό. Με αυτό θα πάμε για διαφημίσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραίο remix.

Και σκάει μήνυμα από την Σταυρούλα που μου λέει «Νάτο, αυτά ψάχνα τόσο καιρό». Ποιο είναι μουσικομούσα? Ναι, Σταυρούλα, θα σπάει. Μουσικομούσα, το αγαπώ πολύ. Έφτασε, το στέλνω.

0: καλησπέρα Μάγκη, πούλησε τη μηχανή και πίσω στην κίνηση. Η μόνη παρηγοριά είναι μουσικές σου. Α, στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μάγκη, δεν είσαι θεά, είσαι θεάρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music, γιατί έχουμε πολύ, πάρα πολύ ακόμα να παίξουμε ωραίες μουσικάρες.
1: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει. Από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: People have repower.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
21: κόκκιπε,
20: κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, καβαλής που κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
0: Τριάντα μηνύματα έχω πάρει για αυτό το κομμάτι σήμερα. Εντάξει, είναι έρωτας. Έχουμε δεθεί. Έχουμε ζήσει τόσα λιοβασιλέματα μαζί του.

0: Γελάω με τα μηνύματα του Αντώνη.
1: Άρε φίλε.
0: Μου γράφει Αντώνης, εδώ μεταξύ, μόνο στο YouTube έχει ανέβει αυτό το κομμάτι και έχει σχετικά λίγες προβολές. Πού το ξέταψες, πώς το ξέταψες? Παίζει τα 4.000 views να τα προκαλέσεις εσύ, είμαι σίγουρη. Φυσικά, αυτό έχει συμβεί. Αυτό συμβαίνει με τα πιο πολλά κομμάτια που παίζουμε στο Maggie Stats. Εννοείται πως αγαπάμε τους μεγάλους καλλιτέχνες και παίζουμε και κομμάτια φυσικά των μεγάλων ονομάτων της ηλεκτρονικής μουσικής και πολλές φορές και σε πρώτες μεταδόσεις, αλλά μας αρέσει να βοηθούμε και νέους. Μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω μέσα από αυτήν την εκπομπή να δίνω βήμα και σε νέους καλλιτέχνες. Είναι η δύναμή σας αυτή, παιδιά, όχι η δύναμη η δική μου, η δύναμή σας, η δύναμή μας. Παίζουμε μουσικές που πραγματικά το Maggie Stats τις επιβάλλει και τις κάνει μόδα. Αυτό όμως είναι η δύναμη δική σας, όχι η δύναμη δική μου. Εγώ τα βρίσκω, εσείς όμως τα υποστηρίζετε και εσείς τα ανεβάζετε στις προτιμήσεις και τα ανεβάζετε και στο Shazam. Μπαίνουν στο Shazam χάρη σε εσάς.

0: this is insane.
1: All right,
0: this is insane. This is insane.
1: Έχω δύο διαγωνισμούς σήμερα, λέω. Έχω και RG Artbat και έχω και Anne Klein. Με τι να ξεκινήσω, τατάνε.

Νιώθω ότι έχει έρθει το καλοκαίρι όταν ξεκινάω να δίνω εισιτήρια για κρουαζιέρες, για εκδρομές, για... Αχ, τι ωραία. Λέω, ω ναι, έχει φτάσει το καλοκαίρι. Και αρχίζω και μετράω αντίστροφα τις μέρες, αλλά με αγάπη, δεν βιάζομαι να τελειώσει, να περάσει, δηλαδή ο Ιούνιος, ο Ιούλης και να θεωρώ Αύγουστος, καθόλου παιδιά. Απολαμβάνω καθημερινά πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται στο σταθμό και στο στούντιο και η εκπομπή μας και... Δεν βιάζομαι καθόλου να περάσει. Αλλά είναι πολύ όμορφο να νιώθεις ότι έρχεται και ο Αύγουστος, εκεί μακριά, μακριά. Εύχομαι να αρχίσει πάρα πολύ να έρθει ο Αύγουστος. Γιατί κάθε φορά που ξεκινάω να δίνω δωρεάν εισιτήρια για διακοπές, παιδιά, μετά δεν καταλαβαίνω πότε πραγματικά περνάνε οι μήνες και φτάνει ο Αύγουστος. Και φτάνουν οι διακοπές, λένε. Η Anneke Line σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με φόβια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι, το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε δει και τόσες φορές που έχουμε ταξιδέψει μαζί με την Anneke Line. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anneke.gr, στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας φυσικά πράκτορα ή στο νέο See More App. See, όπως η θάλασσα, έτσι γράφετε παιδιά, μπορείτε να το κατεβάσετε. See More, είναι See, θάλασσα και More, See More App. Okay. Anneke Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της. Σας έχω δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα, εννοείται και για ταχύ. Αν θέλεις να κερδίσεις τα εισιτήρια, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 6939892892. Γράψε Anneke και ονοματεπώνυμο. Κάθε φορά που ξεκινάω τους διαγωνισμούς γίνεται χαμός, μπλοκάρουν τα πάντα, γι' αυτό και αργώ να τους κάνω. Πάμε να κάνουμε χαμό και σήμερα. Ναι, γιατί χάνετε τη λύση με τα επικοινωνία. Χαμός. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε μήνυμα. 6939892892. Γράψε Anneke και ονοματεπώνυμο. Έλα η ταξιδάρα, έρχεται. Πιστή στην παράδοση και στην άνεση. Anneke Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Καλό! Anneke Lines με τον αέρα του τόπου της. Έχουμε και Μήλο στο μενού.

Και σέρι φουά. Έχουμε αυτούς τους δύο νέους προορισμούς, μήλο και σέρι φουά. Μ' αρέσει. Θα τα μάθετε όμως όλα αναλυτικά, είτε τηλεφωνώντας είτε από τον πρακτορά σας. 2-10-89-19-800. Όπως είπαμε, μπορείτε να κατεβάσετε και το app. Seymour app, Seymour, όπως η θάλασσα, όλο μία λέξη. Αλλά και στο nec.gr. ανέκ και ονοματεπώνυμο. Και κερδίζεις 2 δωρεάν εισιτήρια, φυσικά για 2 άτομα, ναι, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για ταχύ. Γιούπι! Έλα πάμε ανέκ να κάνουμε χαμό.

6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εντελώς δωρεάν είναι το Viber μας. Γράφεις ΑΝΕΚ και ονοματεπώνυμο. Θέλω να σας πω επίσης ότι καθημερινά γίνεται η κλήρωση. Κληρώνεται ένας τυχερός που κερδίζει τα δύο εισιτήρια δηλαδή. Θα ανακοινωθούν όλα τα ονόματα την Παρασκευή. Θα σας έρθουν απαντητικά μηνύματα αν έχετε κερδίσει. Καθημερινά ένας τυχερός. ΑΝΕΚ, ονοματεπώνυμο στο 6939 892892.

Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Music 892 και η Κάιζα δίνουν ραντεβού στο κατάστημα Μουστάκα στο Smart Park στα Σπάτα. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, οι αγαπημένοι μας Τελούλου, Μαστερόπι, Χαϊνά και Φτιμή Κάλφα κάνουν χαμό, δεν εκπέμπουν μόνο live, θα γίνει της τρίλης βέβαια. Σε ένα ξεχωριστό πάρα πολύ ιδιαίτερο radio event, γεμάτο μουσικές και παιχνίδια. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάιζα και να ζήσουμε ένα απολαυστικό σαββατιάτικο έτσι μεσημέρι γεμάτο κέφι, μουσική και πάρα πολύ παιχνίδι. Μην το χάσετε λοιπόν. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου οι Τελούλου σας περιμένουν στο κατάστημα Μουστάκας, στο Smart Park, στα Σπάτα, παρέα με την Κάιζα. Σούπερ τα επιτραπέζια της Κάιζα. Σας περιμένουμε λοιπόν το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Μουστάκα, στο Smart Park στα Σπάτα.

Συνεχίζετε να στέλνετε ΑΝΕΚ και ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε τα εισιτήρια από την ΑΝΕΚ Lines.

Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ναι. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείς, αφού ο καθένας μας μπορεί να κάνει κυριολεκτικά ό,τι θέλει, με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μας 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη μόνο αρκεί στο day.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό και πάρα πολύ φθηνό, έτσι. Άφθονο λοιπόν, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό και πάρα πολύ οικονομικό. Και αυτό κάνει πάντα εγώ στο Magistats.

0: This is Maggie's Touch. Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και Babylino παιδικές πάνες και Baby Care Sensitive Plus μωρομάντιλα Triple Pack σε σούπερ τιμές.

0: 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
14: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Λερών, Κλακ Φόνιξ, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
15: This is the Bad Song. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
16: Έλα! Πάμε! Κάτσε να δυναμώσω εντάξει εδώ.
17: Πάμε για άρτη διαγωνισμού.

Λέει αρκετά τώρα, λέει ο φίλος μας, με ΑΝΕΚ πάμε για Άρτζι. Συνεχίστε να στέλνετε φίλοι της ΑΝΕΚ για τα ειστήρια βέβαια. Πάμε να κάνουμε χαμούλη και με Άρτζι τώρα. ΑΝΕΚ

Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού. Ο Music 892 είναι εκεί, το Monkey Stats είναι εκεί, όλοι θα είμαστε εκεί. Αγαπάμε RG, λατρεύουμε Artbat. Το New World παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Tomorrowland με τον RG να δημιουργεί μια φανταστική εμπειρία, υπέροχη, ανίκουστη, που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική έτσι ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή ονόματα της melodic techno μουσικής σκηνής, και δεν το λέω επειδή είναι ροδίτη.

ούτε επειδή είναι φίλος, το λέει επειδή πραγματικά ισχύει. Μαζί του η Artbat. Το κορυφαίο ηλεκτρονικό ντουό με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως Tomorrowland, Ultra Miami, Coachella. Έρχονται λοιπόν παρέα την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρες για να κάνουν χαμό. Όλοι εσείς που θέλετε να ζήσουμε μαζί αυτή την φανταστική, την απίστευτη, τη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να μας προσφέρει, στείλτε μήνυμα στο 693-9-892-892. Πάμε να κάνουμε χαμό. Γράψτε RGX Artbat. RGX Artbat. Και ονοματεπώνυμο, μην ξεχάσετε, παιδιά, ναι. RGX Artbat. Τι κάνετε Παρασκευή 3 Ιουλίου? Εγώ πάντως θα είμαι στο Θέατρο Πέτρας. Έλα, σας περιμένω να χορέψουμε μαζί, να κάνουμε χαμούλι με Artbat και RGX.

και πόσο ωραία δεν είναι οι ήχοι τους. Ακούσαμε Argy και μπήκε αναμέσως τώρα η Artbat. Ωραία, μην της κάνει χαμό. Πάμε!

Συνεχίστε να στέλνετε λοιπόν για προσκλήσεις, για διπλές προσκλήσεις φυσικά, για το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό event του καλοκαιριού. Ωρε φίλε, θα γίνει χαμός με RG και Artbat. Επίσης θα σας πω ότι το Lavin Rouge Live Series επιστρέφει με το Episode 9 στην Ερμού. Αύριο, παιδιά, ο Music 892 και η Lavin Rouge ενώνουν τις δυνάμεις τους. Την Πέμπτη, λοιπόν, αύριο δηλαδή, στις 11 Ιουνίου, από τις 6 ώρα το απόγευμα ως τις 9 ώρα το βράδυ, κάνουν χαμό τα κουνάβια εκεί. Κάνουν χαμό, παίζουν μουσικάρες και μοιράζουν όλο το μαγαζί δώρα. Οπότε, λοιπόν, έχουμε Φάνη Λαμπρόπουλο, έχουμε Μαρία Ένεσλη και έχουμε και Δημήτρη Μπουμπουλίνη να δωρίζουν όλο το κατάστημα της Lavin Rouge. Εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavin Rouge στην Ερμού 37 και κάνουν χαμό. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rouge με την καλύτερη ξένη μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Αύριο, λοιπόν, παιδιά, στο κατάστημα Lavin Rouge στην Ερμού, Ερμού 37, τα κουνάβια μας παρέα με Lavin Rouge. Έλα!

Συνεχίζετε να στέλνετε για Archie και για Artbat. Συνεχίζετε να στέλνετε κανονικότατα. Στο 693-9892-892 εντελώς δωρεάν στο Viber του σταθμού, έτσι. Γράφετε είπα Archie x Artbat. Μαζί μας έχουμε και το Paris Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα. Απίστευτη, υπέροχη θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Το Paris Palace Suites μας περιμένει μια πολυτελής, θα έλεγα, διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Paris Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr. Parospalace.gr.

0: Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Music 8 είναι έτοιμο στο μαζί. Μάγκη Χαραλαμπή του φεύγει. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμη Κάλφα έρχονται αμέσως τώρα για να σου πάρουν τα μυαλά μέχρι τις 9. Καλή συνέχεια με τους αγαπημένους Τελούλου. Εμείς αύριο το. Love you guys.
1: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
8: Εσύ που θα είσαι.
7: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
10: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
19: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
20: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
21: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
19: άλλαξέ το.
21: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
24: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
25: Στο Music 892.
24: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
26: Ξεκινάμε η Ντελούλου.
24: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαίξη τρέα.
27: Με τον Ευθύμη Καλφά και την Αστερόπη Χαϊνά.
24: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
28: Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα. Εδώ είναι, ξεκινήσανε.
29: Καλησπέρα, καλησπέρα.
28: Έφυγα από το μικρόφωνο, γι' αυτό ήταν. Ακούστε πώς γίνεται.
29: Σαν να πνίγεσαι είναι. Α, κουνούπι. Κάτσε.
28: Έλα, συντονιστείτε.

0: τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσί Γεια σας, γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου, τι κάνετε ρε guys, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε, μουά, μουά, σταυρωτά, θες και στο στόμα έλα.
1: Είναι πολύ νωρίς παιδί μου, περίμενε.
0: Εσύ μη φυλάζαμε, είναι πολύ νωρίς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Φίλε, εσύ την τρίτη ώρα άναψε και κεράκια. Εδώ δεν έχει ρομαντισμό.
1: Εδώ μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό.
0: Εδώ έχει κεφαλοκλείδωμα και φιλί. Τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, ό,τι θέλεις.
0: Και πότε θα φιλήσω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Ρε παιδάκι
0: την
1: μου.
0: Τρίτη ώρα αμέσως. Φίλε, εσύ.
1: Είπα να είναι λίγο πιο μαλακά τα πράγματα, να βάλουμε το κοινό μας σιγά-σιγά στο κλίμα. Δεν ήξερα ότι θες να έχεις επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Τι πραγματικά, τι περιορισμοί. Πώς καταπιέζομαι σε αυτή την εκπομπή. Πώς καταπιέζομαι. Πώς δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα,
1: ναι,
0: με έχει συνέχεια,
1: μου.
0: Με κυνηγάει.
1: Σήκω, γάτσε, γάτσε. Τις κουβέντες σου μετράω, τι λες τώρα.
0: Έτσι κάνει σκούπα μου όταν βουλώνει από καμιά κάλτσα, λέει ο Μιχάλης.
1: Ωραία. Τι καλή σκούπα είναι αυτή, γιατί ήταν καλός ήχος αυτός. Δεν ακούγονταν βουλωμένος.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε 10 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Μπράβο, είμαστε η Ντελούλου. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας. Εδώ τα απογευματινά σας τα φιλαράκια. Εδώ όπου πολλά πράγματα πρόκειται να συμβούν για το επόμενο τρίωρο. Να συζητήσουμε, να θέσουμε θεματάρες, ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Που τα ρολόγια μας δείχνουν 11 λεπτά και μετά από τις 6.
1: Τίποτα, δελτίο ειδήσεων.
0: Και φυσικά έχουμε παιχνίδια, έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε,
1: δώρα, πες ότι έχουμε,
0: έχουμε
1: ρε παιδάκι.
0: Έχουμε δώρα, έχουμε πολλή ενέργεια, έχουμε και μουσική. Έχουμε και Αστερόπι Χαϊνά. Με ό,τι, στο ό,τι θα βάλω ένα κόμμα εδώ, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
1: Τι μπορεί να σημαίνει το Αστερόπι Χαϊνά, ότι.
0: Μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Ο καθής. Ας θέσει τα όρια του και ας ξέρει ο καθένας όταν ακούει Αστερόπι Χαϊνά τι μπορεί να σημαίνει. Σε άλλους μπορεί να δημιουργεί συναισθήματα χαρούμενα. Σε άλλους συναισθήματα δυσάρεστα.
1: Γιατί
0: σε άλλους...
1: δυσάρεστα, ρε.
0: Ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι. Τι, εσύ με όλους τους ανθρώπους χαρούμενοι είσαι.
1: Μάμα δεν με ξέρει ο άλλος, γιατί να του πω.
0: Μα άμα σε γνωρίσει κιόλας να δεις τι θα σε κάνει. Δεν είναι μόνο το άμα δεν σε ξέρει. Πώς δεν σε ξέρει κάθε μέρα που σε ακούει εδώ.
1: Αυτό τι δυσάρεστο να έχω δημιουργήσει. Δεν είμαι η χαρά της ζωής. Δεν έρχομαι εδώ και σου βγαίνει όλο αυτό να γλωσσοφιλήσει τους ακροατές επειδή δεν μπορείς να γλωσσοφιλήσει εμένα.
0: Α, έτσι. Εκεί ήθελε να καταλήξει ότι ήθελε να τη φιλήσω.
1: Εγώ.
0: Και επειδή τρεπόμουνα, φιλάω τους ακροατές.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα να στο έχω πει. Τώρα μου ήρθε.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9 παρακάτι. Γιατί έχω και Νατάσα Θεοδωρίδου σήμερα. Λυπάμαι.
1: Τι έχεις?
0: Θα πάω στο Νατασάκι που τραγουδάει.
1: Τεταρχιάτικο.
0: Ναι, δεν είναι στα μπουζούκια, συναυλία έχει.
1: Α, συναυλία, οκ.
0: Okay. Συναυλίες, αγάπη, ξεκίνησαν, κλείσαν τα μπουζούκια.
1: Α, δεν τα είχα δει.
0: Αν δεν είχες δει ότι κλείσαν τα μπουζούκια.
1: Όχι, δεν είχα δει.
0: Δεν κρατάνε μέχρι το καλοκαίρι.
1: Εκτός άμα
0: είσαι ο Βέρτης.
1: Ο
0: Βέρτης το καλοκαίρι ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, Νατασάκι, θα πάω στο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι, εκεί, εκεί, εκεί.
1: Μπράβο.
0: Εκεί. Οπότε θα πρέπει να τρέξω μετά για να πιάσω θέση γιατί.
1: Καταλάβατε. Θα φύγει
0: τώρα,
1: μια
0: ναι.
1: ώρα νωρίτερα. Πρέπει. Τώρα ξεκίνησα να τα κάνει από Τετάρτη αυτά. Θα βγει η εβδομάδα. Με Ευθύμη.

0: 17 λεπτάκια μετά από τις 6 σήμερα που η Αθήνα βράζει κυριολεκτικά, σήμερα που κάνει πάρα πολύ ζέστα εκεί έξω. Ζέστα. Θα το λέω έτσι μέχρι να το εμπεδώσετε όλοι. Σήμερα που η κίνηση επίσης καλά κρατεί, στο Κηφισό τα πράγματα χάλιο, μαύρο. Αφήστε τα.
1: Το ανέβασμα δηλαδή, νομίζω, ειδικά είναι δύσκολο.
0: Και το κατέβασμα από ψηλά εκεί στο, στη μεταμόρφωση. Και το ανέβασμα επίσης. Μαθαίνουμε και για κάτι έτσι μικροσυγκρούσεις, κάποια ατυχηματάκια εκεί σε πόλια, λίγο πιο ψηλά στη Στρατηγού Καλάρη. Λίγο τα πράγματα είναι. Μαρούσι, δεν θες να ξέρεις για το Μαρούσι.
1: Ωραία, δεν μην πας.
0: Θες να σας πω και για την
1: κάτω
0: παραλιακή, εκεί Γλυφάδα, χάλιο, εκεί κάνουν κάτι έργα. Και εκεί δεν θα, από εκεί δεν θα φύγεις ποτέ.
1: Τουλάχιστον δηλαδή, εκεί έχεις ωραία θέα, βλέπεις δίπλα θάλασσα.
0: Ναι, ναι, λίγο κάπως έτσι. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Και σας το ξαναλέμε ότι είστε τυχεροί που είμαστε αυτή τη στιγμή στον αέρα, στο ραδιόφωνο και σας κρατάμε παρέα μια τόσο καυτή και δύσκολη μέρα. Αύριο όμως δεν θα είμαστε. Και πρέπει να το πούμε από σήμερα. Αύριο δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Θα είναι όμως τα κουνάβια μας καλύτερη παρέα από τις 6 ώρα γιατί έχουν live τα παιδιά.
1: Βεβαίως, Ερμού 37 μαζί με Λαβίαν Ροζ είναι το επεισόδιο νούμερο 9. Θα πάτε να τους βρείτε, να ακούσετε και μουσικάρες εντωμεταξύ. Και φυσικά θα έχουν και πολλά δώρα και εκπλήξεις. Όλα αυτά στο Λαβίαν Ροζ Ερμού 37.
0: Έχουμε πιάσει μια κουβέντα τώρα πρωτού βγούμε στον αέρα για το καινούριο σπίτι της Αστερόπης και αν πρέπει να βάλεις το κουδούνι, το θεροτηλέφωνο, το όνομά της. Και είμαστε τώρα στη φάση αυτή, για ποιον λόγο να μην βάλεις το όνομά σου στο θεροτηλέφωνο. Βγήκαμε στον αέρα, αναγκαστικά τώρα θα το ακούσετε κι εσείς. Για ποιον λόγο, βρε κοπέλα μου.
1: Ρε να σου πω κάτι.
0: Τι είσαι, Μαντόνα. Τι φοβάσαι, μην να έρθουν από κάτω οι fans και χτυπάνε τις πόρτες.
1: Εγώ έχω μπει σε σκέψεις. Δεν ξέρω τι να κάνω, αν πρέπει να το βάλω ή αν πρέπει να μην το βάλω. Γιατί έχουν αρχίσει όλοι να μου λένε τώρα είσαι μόνη σου κοπέλα και καλύτερα να μην ξέρουν ποιο είναι το κουδούνι σου και να μην ξέρουν.
0: Άρα πρέπει να βάλεις ένα αντρικό όνομα.
1: Ναι, τύπου ναι.
0: Βάλε Χαϊνάς.
1: Ναι, τώρα το Χαϊνάς με το Χαϊνάς σιγά τη διαφορά που θα κάνει. Μου έχουν πει όλοι για άλλο επίθετο.
0: Τι άλλο, βάλε μας τα κουνάς. Βάλε τις Μιρέλας στο δεύτερο.
1: Γυναικείο είναι αυτό.
0: Μα είσαι με τα καλά. Εγώ έχω κάλφας, κανονικά καλέ.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι ένας άντρας στιβαρός, γεμάτος αυτοπεποίθηση, θέληση.
0: Ότι ας πούμε θα μπει ο κλέφτης στο σπίτι μου, θα με δει.
1: Ναι.
0: Θα μπει και εσένα στο σπίτι σου, θα σε δει έτσι όπως είσαι ένα 90 γυναικάρα και θα φοβηθεί από μένα, δεν φοβηθεί,
1: ναι,
0: από σένα.
1: Ρε, από σένα
0: που με ρίχνεις και τρία κεφάλια.
1: Όχι, μα εσύ είσαι άντρας πιο απειλητικός, κατάλαβες.
0: Ναι, με το που με δεις, κλάνεις πάνω σου, δεν είναι, προφανώς.
1: Χθες ντρόμαξες τον άλλον που περδότανε στο μπαλκόνι του.
0: Περδόνα. Το ισπανικό.
1: Και
0: περδόταν, είναι ο χρόνος παρατατικός.
1: Άζε, περδόνα. Και
0: του φώναξες. Εξακολουθητικά το έκανε.
1: Του φώναξες και ντρόμαξε.
0: Δεν ξέρω, εσείς βάζετε άλλα ονόματα στα κουδούνια, δηλαδή τι μπορείς να βάλεις και τι θα βάζεις, τι θα λες, είσαι μια γυναικεία φωνή και όταν σου λένε ποιο κουδούνι να χτυπήσω θα λες κατακουζινός.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα λες ας πούμε Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, γιατί πόσες φορές έχει τύχει, που ξέρουν αν εγώ και είμαι παντρεμένη, αν έχω σχέση, αν το κουδούνι του συντρόφου μου, δεν μένω μόνη μου εν πάση περιπτώσει, οπότε λέω το κουδούνι του συντρόφου.
0: Και ο κλέφτης ας πούμε θα δει το κουδούνι απ' έξω Παπαδόπουλος,
1: ναι,
0: και θα πει δεν θα μπω. Ενώ αν έγραφε Χαϊνά θα έμπαινε. Είναι χαζομάρες, παιδιά, αυτό. Ποιο τα κάνει.
1: Σου λέω, δεν ξέρω, με έχουν βάλει. Εγώ στο παλιό μου σπίτι είχα κανονικά το δικό μου το επίθετο. Αλλά τώρα τελευταία έχουν όλοι αρχίσει να με τρομάζουν. Μην το βάλεις και μην το βάλεις και καλύτερα να μην ξέρουν που μένεις. Και έρχονται τόσα delivery, τόσοι ACS. Μπορεί να σε παρακολουθήσει οποιοδήποτε και να δει τον οροφό σου και να δει που μένεις και τα σχετικά. Αυτό είναι το άγχος μου. Δημιουργήθηκε ένα έξτρα στρες.
0: Ναι, άμα δεν βάλεις Παπαδόπουλος, δεν θα δει σε ποιο. Άμα θέλει δηλαδή κάποιος να μπει, παιδιά, τώρα μπαίνουν μέσα με κάμερες, συναγερμούς, με σκυλιά. Δηλαδή, άμα είναι να σε κλέψουν στο καινούριο σπίτι, θα γίνει. Ξεαγχώσου. Τουλάχιστον να ξέρουν ότι κλέβουν τη Χαϊνά το διαμέρισμα.
1: Δεν ξέρω, σκέφτομαι πώς να το.
0: Μαρκάρουν, λέει η Μαριάννα.
1: Τι εννοείς, μαρκάρουν.
0: Μαρκάρουν τα σπίτια.
1: Ναι, αυτό, ότι βλέπουν τα κουδούνια.
0: Καταρχάς εσύ τώρα πηγαίνεις με τα πόδια από τη δουλειά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτός που θέλει να σε κλέψει περιμένει.
1: Μην δώσεις ιδέες.
0: 9 η ώρα που τελειώνεις από εδώ θα σε πάρει από πίσω, θα δει που μένεις, θα δει τη διεύθυνση.
1: Πώς αισθάνεσαι τώρα που θα μου πηγαίνεις κάθε βράδυ σπίτι μου.
0: Εγώ γιατί, εγώ κάλφας γράφω στο
1: κουδούνι. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει στο κουδούνι σου. κάθε βράδυ τώρα εσύ θα με γυρνάς με τις ιδέες που δίνεις στον κόσμο. Τελείωσε.
0: Εσείς δηλαδή τι γράφετε τώρα, αλήθεια, αλήθεια, γιατί θα με τρελάνει η κοπέλα. Εγώ έχω το κάλφα απ' έξω. Ναι, τι με νοιάζει.
1: Εσείς.
0: Τι με νοιάζει. Λοιπόν, άκουσα, οι φίλοι το λένε επειδή
1: γιατί?
0: Σε θεωρούν επώνυμο πρόσωπο. Γι' αυτό σου το λένε.
1: Λες, μωρέ.
0: Γι' αυτό σου το λένε. Δεν θα γίνει
1: έχω,
0: τίποτα.
1: Έχω φίλους που δεν είναι καθόλου επώνυμα πρόσωπα και αυτοί δεν έχουν βάλει το όνομά τους στο
0: θέλουν
1: κουδόνι.
0: Να γίνουν.
1: Άρα
0: προσπαθούν
1: ήταν
0: να το ζήσουν. Έρι, εσύ, η χολύπτριά μας έχει άλλο όνομα. Έχει το αρσενικό επίθετο. Και αυτό τι, από τι σε φοβίζεις, ότι να μην μείνει. Τι. Μπορεί να μαρκάρουν και άμα δουν, ας πούμε, το επίθετό σου σε αντρικό, λένε εδώ πέρα ζει ένας άντρακλας, ας πούμε, δεν θα μπορώ να τους κλέψω.
1: Σκέφτεται λίγο άλλος, άμα δει αντρικό όνομα στο κουδούνι.
0: Ποιος σας τα λέει αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Μου το είπε πολλοίς κόσμος, γι' αυτό έχω μπει στη διαδικασία.
0: Η αστυνομία της το είπε. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, γιατί γι' αυτό μπορώ σίγουρα να σας μιλήσω. Για την Αστερόμπη δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά, δηλαδή κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Mr. Grand και Special Selection. Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Είναι ο Μασούτης που είναι σε αυτή την παρέα εδώ την απογευματινή και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. J-Lo βάλαμε 2007. Τι μου λέτε.

0: Το λέει και η Τζένιφερ Λόπες. Κράτα το, μην το αφήνεις να πέσει. Δηλαδή, είπε κάποια πράγματα. Πρέπει λίγο να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Τραγουδάρα η Αγγελική λέει: τι τραγουδάρα βάλατε, καλέ. Memory unlocked. Αυτοί είμαστε, θυμόμαστε και εμείς τραγούδια από το παρελθόν, γιατί είμαστε αυτοί οι τύποι. Τι να κάνουμε, είμαστε οι τύποι της pop της καλής, της σωστής, τότε που η J-Lo έβγαζε κομματάρες, όχι τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δεν βγάζει. Τώρα κάνει όμως συναυλίες, δίνει.
0: Που δεν πατάει άνθρωπος.
1: Στην J-Lo δεν πατάει άνθρωπος.
0: Δεν, είναι χάλια τα πράγματα, ναι, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, όχι ότι θα πεινάσει. Αλλά γενικά περνάει λίγο μια κρίση στην καριέρα της και οι ταινίες της πάνε άπατες. Τέλος πάντων.
1: Έχει κάνει το κομποδόμα της, μην αγχώνεσαι.
0: Καλά, ναι, σίγουρο αυτό, 100%. Η Αστερόπη αναρωτιέται τι όνομα να βάλει στο κουδούνι και είπαμε να ρωτήσουμε και εσάς γενικά τι γίνεται. Γιατί υπάρχει ένας φόβος στο κορίτσι μας ότι άμα δουν απ' έξω χαϊνά θα μαζευτούν οι fans και θα βαράνε τα κουδούνια.
1: Δεν είπα αυτό, ρε. Σου είπα ότι οι φίλοι μου με στρέσαραν να μην βάλω το όνομά μου στο κοινό.
0: Και δεν θέλει οι fans να βαράνε τα κουδούνια. Ωραία, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Σας ρωτήσαμε εσείς τι κάνετε. Και η Μαριλένα λέει: εγώ δεν έχω πάντως όνομα στο κουδούνι. Ορίστε κάτι. Ναι. Μπορείς να πεις το κουδούνι το δεύτερο, από, δηλαδή όταν πρέπει να πεις πιο κουδούνι.
1: Όχι, όχι, το κενό δεν βολεύει. Γιατί ναι. Πρέπει να το βάλεις σε εφαρμογές για να παραγγείλεις. Να το πεις στον διανομέα. Τι δεύτερο, από το τέλος, τρίτο, μπορεί να έχει κι άλλο τώρα. Άστο. Ναι. Θέλουμε ένα όνομα.
0: Εδώ ένας φίλος λέει να βάλεις κάλφας.
1: Να βάλω μια χαρά.
0: Τα βάζει και τους λογαριασμούς στο κάλφας όμως, καταλάβατε.
1: Πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το
1: και
0: το
1: ένα
0: άιμπαν
1: στήλε μου να τα βάζω όλα μαζί. Ναι.
0: Χαϊνά θα λέει το κουδούνι ρε Αστερόπη, όχι Λάτσι, μην τρομάζεις. Να βάλεις Χαϊνάς επίσης, λένε εδώ πέρα ο Τάσος και η Ελένη.
1: Το αρσενικό, τι που θα με σώσει λέτε. Ναι. Θα νιώθω ένα safety, ένα τσίκι παραπάνω. Εγώ σκέφτομαι ότι αν είναι να μην βάλω το όνομά μου, το επιθετό μου δηλαδή, θα βάλω κάτι άσχετο, θα βάλω αυτό που λες, Παπαδόπουλος ξέρω εγώ, ή θα αφήσω το παλιό όνομα του προηγούμενου που έμενε εκεί.
0: Ναι. Επίσης με τις παραδόσεις τι γίνεται, λέει, αφού γράφει ο Δημήτρης, αφού δέχεσαι δέματα κι αυτά, θα βάζεις το όνομα το ψεύτικο.
1: Ναι.
0: Δεν θα λέει. Θα λέει Αστερόπη Χαϊνά, το στέλνει και το κουδούνι θα γράφει η Άσονα Στεϊθαμόπουλος. Το γράφει ο Παναγιώτης αυτό, ότι μπορείς έτσι να κάνεις. Τη Μιρέλα το κάψατε, παιδιά. Το είπα, τη το είπα πριν. Δεν θέλει τη Μιρέλα. Θέλει γυναικείο, αντρικό όνομα. Ο Ζαν λέει να γράψει Αστέρι Αστεροπάρα.
1: Α.
0: Και ό,τι γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα καρφωθούμε και εκεί με το Αστέρι, παιδιά.
0: Θα την καταλάβουνε, παιδιά.
1: Θα με καταλάβουνε, δεν θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό.
1: Α, να βάλω Μωμόα. Πάντα ήθελα να σκεφτώ πώς θα ακούγεται το Αστερόπι Μωμόα.
0: Εγώ τώρα πρέπει να την απαντήσω σε αυτό, πιστεύετε, ή να το πάω παρακάτω.
1: Προχώρα, προχώρα, τον... είμαι καλά. Συνέχισε. Έχουμε άλλες προτάσεις.
0: Βασίλης εδώ, ο Βαγγέλης, συγγνώμη, λέει: εγώ επειδή μένω στον τέταρτο, έχω βάλει Δέλτα 1. Ορίστε.
1: Α, το διαμέρισμα ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι το 1 ή το 2 στον ορφό μου. Βέβαια.
0: Ο Παναγιώτης λέει: εγώ είχα βάλει Ντονατέλο από τα χελωνιτζάκια. Όταν ήμουν φοιτητής.
1: Όταν ήμουν φοιτήτρια είχα γράψει εγώ Fabulous, αλλά τώρα περάσαν αυτά.
0: Ναι. Να γράφει το κουδούνι Ράμογλου.
1: Ράμογλου, ποιος είναι αυτός?
0: Βάλε Ράμογλου και όποιος είναι τώρα. Μη ρωτάς, δεν σε πειράζει.
1: Δεν ξέρω, κάπως.
0: Θες να σου ταιριάζει κιόλας.
1: Μην είναι
0: δεν
1: τίποτα.
0: Σε νοιάζει.
1: Μην είναι κανένα παίκτη καμιά ομάδα και μετά φάω ξύλο από τους αντιπάλους.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια. Μπέντζαμιν λέει εδώ πέρα ο Διονύσης να βάλεις. Και επίσης αν έχεις έναν ωριμένο γκόμενο, να βάλεις ας πούμε Αστερόπη.
1: Στόπα. Στόπα, το ό,τι. Μωμόα θα ήταν φανταστική ιδέα. Δεν με ακούς, το δίνω σε προτάσεις. Ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι εσείς μου δίνετε ιδέες για το ποιο όνομα να βάλω στο κουδούνι. Αν πω θα βάλω ψεύτικο, έχω μη σκάτε. Θα τα φτιάξω όλα. Το θέμα είναι να βάλω ή να μην βάλω ψεύτικο. Πού έχουμε καταλήξει
0: τώρα. Βάλε ό,τι θέλεις, μωρέ. Σάμπος εκεί πέρα τώρα. Τάσος Μπατήρης λέει εδώ πέρα, Φέι, να βάλεις. Ωραίο κι αυτό.
1: Σε ευχαριστώ που πιστεύεις εμένα. Να είσαι καλά.
0: Ζαμπίδης λένε κάποιοι να βάλεις.
1: Α, καλό, καλό, βέβαια. Γιατί ποιος θα τον πλησιάσει, κανένας.
0: Και Ευθύμης Χαϊνάς.
1: Ευθύμης.
0: Μπήκα και στην οικογένεια. Και όχι μόνο μπήκα, πήρα και το επίθετό του.
1: Αδερφέ μου.
0: Είμαι σόγαμπρος.
1: Καλωσόρισες, αδερφέ μου.
0: Είμαστε προχώ οικογένεια. Ο άντρας παίρνει το επίθετο της γυναίκας.
1: Α, μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Για να τελειώνουμε.
1: Για να μην αλλάζουμε τίποτα. Θα τα κρατήσουμε κάπως έτσι και εσείς.
0: Αστραπόγιανος μπορείς να βάλεις. Και σιδεροκέφαλος λένε εδώ πέρα ο Τάσος, άμα θες.
1: Σιδεροκέφαλος θα χρειαστεί να είσαι εσύ, γιατί θα σου ρίξω κουτουλιά και θα σου σπάσω το κεφάλι. Οπότε για να μην γίνουν όλα αυτά, θα ηρεμήσω, γιατί έχω να σας πω ότι 17 Ιουνίου, την άλλη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα ακριβώς, έχουμε φανταστικό event στο 1055, παιδιά. Ο Πέτρος Σύμπριος θα έρθει live στο Regency Casino Montparnasse να μας χαρίσει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφ και χορό. Και μπορείτε να έρθετε με την παρέα σας να το ζήσουμε όλο μαζί σε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set menu στο 45 ευρώ το άτομο. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Κρατήσει το 210-242-1055, ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Γιατί το βάζει μπέμπα. Είμαι μπέμπα. Μπέμπα.
1: Δεν μ' αρέσει να με λένε μπέμπα.
0: Αλλά μπέμπα να τελειώνει.
1: Δεν μ' αρέσει το μπέμπα.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Πάμε στο διαφημίσεις, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα.
16: Πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Το βαράμε, τι να κάνουμε παιδιά, προσπαθούμε να το σπάσουμε για να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Εδώ, απόγευμα Τετάρτης 10 Ιουνίου, είμαστε Τελούλα, Στερόπη και Ευθύμης. Και η Γιώτα μας έστειλε μήνυμα, Ευθύμη λέει και εγώ θα είμαι σήμερα στην συναυλία της Θεοδωρίδου, από τον Νατασάκη. Ελπίζω να σε δω, κάπου θα βρεθούμε, δεν γίνεται. Εξάλλου, Νατάσα πάντα μας ενώνει και η Νατάσα... μας φέρνει πιο κοντά.
1: Καλέ, πώς θα βρεθείτε, ξέρεις πόσο κόσμο θα έχει. Πού θα πέσει πάνω τώρα στην Ακρόαση.
0: Πόσο μεγάλο είναι. Κόσμο θα έχει, αλλά.
1: Για το Κατράκιο.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω. Πρώτη φορά θα πάω.
1: Δεν λες ότι είναι και το Καλλιμάρμαρο, αλλά είναι μεγάλο και θα έχει τόσο κόσμο, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, έχει ξεχωρίσει και από μακριά.
0: Στο μέσα, έξω, στο πάνω, κάτω, κάπως. Εξάλλου, εγώ μετά από ένα σημείο και μετά στην Νατάσα, είτε στα μπουζούκια είτε στη συναυλία, είμαι όρθιος. Δηλαδή, θα είμαι πάνω στο τραπέζι ή θα είμαι όρθιος πάνω στο.
1: Στις κερκίδες,
0: δεν κάθομαι. Και αν μου κάνει κάποιος από πίσω, σε παρακαλώ να βλέπουμε. Πέφτει και. Δεν.
1: Σπροξίδι.
0: Όχι, σπροξίδι, χειρότερα πράγμα. Άμα κόψει ειδικά στο τραγούδι μου πάνω. Ένα. Γενικά η Θεοδωρίδη μου αρέσει χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά. Ένα όμως είναι το τραγούδι που με τρελαίνει πάρα πολύ. Το δίπλα σε σένα.
1: Ναι.
0: Αυτό, ωραία. Όταν βάλει το δίπλα σε σένα, βιάστηκα να σ' αγαπήσω, τα όνειρά μου να τα ζήσω δίπλα σε σένα. Χωρίς εσένα
1: ναι,
0: και τα
1: ναι, ναι, ναι, αντίο ζωή, γεια σας, είχαμε.
0: Έχω σηκωθεί πάνω σε συναυλία, στο δίπλα σε σένα και δίνω πόνο. Και είναι από πίσω μία με τον άντρα της.
1: Ναι.
0: Και με κάνει, με βαράει τον ώμο και μου λέει, κάτσε λίγο, λέει να. Ποιον είπες, κάτσε. Ποιον είπε, λέει το ίδιο εισιτήριο πληρώσαμε, εσένα θα βλέπω. Σήκολο όρθια. Συναυλία είσαι.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, παιδιά.
1: Τραμπουκίζεις.
0: Δεν τραμπουκίζω. Αυτή με τραμπούκισε που με χτύπησε πρώτα στον ώμο. Σε συναυλία
1: εντάξει,
0: είσαι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι δεν σε κοπάνισε.
0: Σε συναυλία είσαι και δεν είχε αριθμημένες θέσεις καθήμενων και τα σχετικά. Στη συναυλία, όταν σου ήρθε το τσακίρ κέφι, σηκώνεσαι και όρθιος. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Θα κάτσω να το καταπιέσω. Πάνε στα μπουζούκια, κάτσε όπου θες. Να μην σηκωθείς από το καναπέ να την απολαύσεις. Αλλά συναυλία είναι, παιδιά.
1: Ωραία, μην τον πλησιάσετε. Κακή ιδέα τελικά. Αφήστε το να το ζήσει όλο μόνος του.
0: Και σε θέσεις μη αριθμημένες. Να πω ότι πλήρωσες θέση και ήρθα μπροστά σου και έβλεπες τον κόλο μου. Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης τη είπα, με τα αυτιά την ακούς την Νατάσα, δεν χρειάζεται να τη βλέπεις.
1: Εντάξει, και
0: κλείς τα μάτια σου και άκου.
1: Και
0: πρέπει να βλέπεις σον και ντε, τι να δεις. Καθόταν και ένα χιλιόμετρο μακριά. Πάρε κι άλλια.
1: Ενώ εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ σε συναυλία της Νατάσας, ξέρεις γιατί, γιατί κλαίω και δεν έρθει κανένας να μου μιλήσει.
0: Ορίστε, να το. Εσένα σου μοιράζουν χαρτομάντιλα, εμένα μπουνίδια. Καθένας ό,τι μπορεί, δεν είναι. Ελάτε να παίξουμε, ήρθε η ώρα για παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, το Σινές Φινάκι, καινούρια ταινία, ωραία ταινία, πρέπει να το βρείτε, πρέπει να το περιγράψουμε εμείς και εσείς να βρείτε την ταινία, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή, πάρα πολύ διάσημη ταινία, δηλαδή blockbuster.
1: Καλά, αυτά τώρα μας τα έχεις πει και τις άλλες μέρες.
0: Όχι παιδιά,
1: μα
0: όλες οι ταινίες, μη βλέπεις, μη δεις, μη κλέψεις, έρι. Εμένα κοίτα, δεν θα κοιτάξει τη σωστή απάντηση. Σκοπός είναι να μπορέσει να παίξει.
1: Να μαντέψει,
0: παίξει. Πάει η χολήτριά μας και βλέπει τις σωστές απαντήσεις. Όχι, Έρη, θα παίξει, σαν τους ακροατές. Άμα θέλεις να κερδίσεις, Mar Beauty.
1: Άμα θες Mar Beauty από τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, φυσικά, που έχει καταπληκτικά προϊόντα ομορφιάς. www.marbeauty.gr αν θέλετε να το δείτε. Και φυσικά στα social θα τους βρείτε Mar Beauty κάτω παύλα official. Εσείς τώρα παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας το 6939892892 για να διεκδικήσετε τη δωράρα.
0: Τώρα έχω ό,τι ζητάω και μια ζωή που την περνάω.
1: Α,
0: δίπλα
1: πού.
0: Σε σένα, δίπλα
1: σιγά,
0: σε σένα.
1: Σιγά κύριε, σιγά.
0: Χωρίς
1: σιγά.
0: Εσένα.
1: Μας ενοχλείτε.
0: Ουρτ.

0: Η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Νίκη.
0: Νίκη, τι ωραία φωνή που έχεις.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο ρε Νίκη, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος, αλλά ήθελα να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο.
0: Μπράβο. Άμα θες να ασχοληθείς με το ραδιόφωνο, ένα πράγμα πρέπει να ξέρεις. Μικρόφωνο, να μιλάς στο τηλέφωνο και δυνατά ραδιόφωνο δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Πρέπει το νούμερο ένα κανόνας. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε.
3: Τέλεια.
0: Κλείσε και μην κλείσει το τηλέφωνο. Είναι και αυτό προϋπόθεση. Δηλαδή κλείσε το ραδιόφωνο για να συνεννοηθούμε.
3: Τέλεια.
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι λογίστρια.
0: Είσαι λογίστρια, πολύ ωραία. Τα πράγματα καλυτέρεψαν λίγο με τις δηλώσεις ή τώρα έχετε φούρια?
3: Όχι, είμαστε ακόμα χάλια.
0: Είστε ακόμα χάλια, θα πάρει παράταση?
3: Όλα καλά, θα το φτιάξουμε.
0: Εντάξει, παράταση θα έχει πάλι φέτος όπως κάθε χρόνο?
3: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
3: Θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δηλώσεις, ρε παιδιά, ξεκινάνε από του Νόε τον καιρό, έχει ένα τρίμηνο και όλοι τις αφήνεται τελευταία στιγμή και παίρνουν και παράταση. Γιατί δεν πάτε να τα κάνετε, ρε παιδιά, νωρίτερα και τους τυρανάτε τους ανθρώπους?
3: Είναι σιγά. Και πολύ. Τώρα πλέον δεν την κάνει και κανείς μόνος του.
0: Μα αυτό σου λέω. Τι σιγάρες εσύ.
2: Εντάξει, άμα έχεις δουλειές και την αφήσεις για πιο μετά.
0: Γιατί την αφήσεις, αφού δεν την κάνεις εσύ?
3: Δεν έχει και νόημα να το αφήσεις πιο μετά. Απλά μαζεύονται.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά άμα έχεις άλλες προτεραιότητες και λες.

0: Το ταινίες βλέπεις?
1: Βλέπω, ναι.
0: Ωραία.
1: Ελπίζω να είναι κάτι εύκολο.
0: Είναι εύκολο. Γενικά τα προηγούμενα τα βρίσκεις, θα σου πω.
1: Γενικά ναι, δεν είχα κάποιο θέμα.
0: Ωραία, πάμε τώρα να βρούμε 10 δευτερόλεπτα. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ένας νεαρός διατηρεί την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά και τη μνήμη της.
1: Δεν το ξέρω.
2: Σκέψου λίγο.
0: Πες κάτι.
1: Πάω, όχι, με τίποτα.
0: Πες κάτι. Πείτε κάτι, ρε παιδιά, πείτε κάτι, πείτε κάτι. Γεια σας στη γραμμή.
2: Ραδιόφωνο.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
0: Τα ραδιόφωνα κλείστε, μεσχιέ. Χαμηλώστε λίγο μόνο από το ακουστικό. Πώς σας λένε?
3: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, πού βρίσκεσαι?
3: Είμαι στον δρόμο.
0: Τη δήλωσή σου την έχεις κάνει, Βαγγέλη? Τη φορολογική?
3: Όχι, δεν την έχω κάνει.
0: Α, ούτε κι εσύ, σαν την Αστερόπη. Και εσύ δεν την έχεις κάνει?
3: Όχι, δεν την έχω.
0: Είσαι από αυτούς που θα πάρουν παράταση και θα πάτε τον Ιούλιο?
3: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν την έχεις κάνει, Βαγγέλη, την...
3: Έχω πει στο λογιστή, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν
0: έχει κάνει. Κάνεις και ρίχνεις και το φταίξιμο στο λογιστή σε άλλους ανθρώπους. Μπράβο.
2: Γιατί του βγάζει την ψυχή?
0: Είσαι η αρσενική Αστερόπη Χαϊνά, πες το μας.
2: Τι του βγάζει την ψυχή του ανθρώπου, τι σου φταίει?
0: Μα πες ότι φταίει και ο λογιστής στο τέλος.
2: Εσύ την έχεις κάνει, εμείς σε ενοχλούμε, τα δικά μας τα πληρώσεις.
0: Βαγγέλη, το έχεις βρει?
3: Μπορώ να το ξαναπάμε άλλη μία?
0: Να το ξαναπάμε άλλη μία, ρε Βαγγέλη. Ναι, γιατί όχι. 10 δευτερόλεπτα. Άκουσε λίγο πολύ προσεκτικά. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ένας νεαρός διατηρεί την οικογενειακή επιχείρηση και τη μνήμη της.
3: Όχι, δεν μου λέει κάτι. Δεν μου λέει κάτι.
0: Τίποτα, φίλε.
3: Όχι.
0: Για άκου αυτό. Όταν δεν έχεις κάνει ακόμα τη δήλωσή σου, τι περιμένεις να βρεις το παιχνίδι?
2: Εσένα ποιος έβαλε τώρα δικηγόρο μας?
0: Θέλω να γίνονται σωστά τα πράγματα.
2: Ποιος έχει βάλει πάνω από το κεφάλι μας να μας ελέγχεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε γραμμή. Αν έχει κάνει δήλωση, θα βρει και την ταινία. Έχετε κάνει δήλωση φορολογική?
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Ομιλή,
4: γεια σας.
0: Έχετε
4: γεια
0: κάνει φορολογική δήλωση?
4: Όχι, δεν έχω κάνει.
0: Ούτε εσείς έχετε. Γιατί?
4: Δεν,
0: φταίει
4: δεν
0: ο λογιστής. Το έχετε πει στο λογιστή και δεν την έχει κάνει. Πείτε το μας, ότι φταίει ο λογιστής σας.
4: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν, ορίστε. Άλλος ένας ευθυνόφοβος. Εδώ
2: ρε,
0: μέσα.
2: Τι έχεις πάθει εσύ τώρα, γιατί σε ενοχλούν και γροτές
0: την
2: μας.
0: Έχετε βρει την ταινία?
4: Πρέπει να ξανακούσει την περιγραφή όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Άλλη μία. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ένας νεαρός διατηρεί την οικογενειακή επιχείρηση και τη μνήμη της.
4: Δεν είναι το obsession, όχι. Κάνω λάθος.
0: Λάθος κάνεις. Ενώ αν είχες κάνει τη φορολογική θα το βρίσκες. Προφανώς και κάνεις λάθος. Τι είναι το obsession, υπάρχει κάποια ταινία?
2: Μην πάρετε τα τηλέφωνα αν δεν έχετε κάνει φορολογική.
0: Δηλαδή πραγματικά.
2: Στον αέρα μόνο ακροατές μου έχουν κάνει φορολογική δήλωση. Ο άνθρωπος εδώ έχει ανοίξει δικαστήρια σήμερα.
0: Χάσατε.
2: Πρόστιμο.
0: Χάσατε όσοι δεν έχετε κάνει φορολογική.
2: Τι στείλει πρόστιμο.
0: Είστε team Χαϊνά, πάρτε τα τώρα. Δεν κερδίζει αν είσαι team Χαϊνά. Δεν κερδίζει. Λυπάμαι.
2: Τι είναι αυτό?
0: Πάρτε έναν Έμινεμ τώρα γιατί πολύ νευρίασα.
2: Τσαμπουκαλέφτη σήμερα.
0: Τώρα θα γίνει χαμός. Φέρε μου νερό.
2: Εγώ.
0: Και τις παντόφλες.
2: Σιγά μη σου κάνω και...
0: Και ένα λεκανάκι λίγο. Τα γιατί πέντικιουρ.
2: Ναι.

0: Τραγουδάρα, τη θυμάστε την ταινία? Το 8 Mile δεν ήταν αυτό, το, την ταινία που ψάχναμε. Δεν είναι το 8 Mile, όχι. Αλλά γενικά από τον Eminem τότε που πραγματικά σάρωνε και έκανε χαμό. Εδώ στα 56 λεπτάκια μετά από τις 6 Αστερόπη και Ευθύμης, αύριο θα παίξουμε πάλι το ίδιο παιχνίδι.
1: Αύριο δεν θα παίξουμε.
0: Αύριο θα λείπουμε, ναι. Την Παρασκευή. Αύριο θα λείπουμε, σας το είπαμε, αλλά δεν σας είπαμε που θα είμαστε το Σάββατο, παιδιά. Πρέπει να έρθετε.
1: Μα το Σάββατο θα πέρασουμε φανταστικά στο Smart Park και θα είμαστε παρέα με την Κάισα στο κατάστημα Μουστάκας από τις 12 μέχρι τις
0: 12. Ελάτε να πιάσετε λίγο Αστερόπη, Χαϊνά. Ελάτε λίγο να γευτείτε, να δείτε καθημερινά τι ωραία που περνάμε.
1: Ελάτε. Ελάτε να δείτε ότι ο άνθρωπος είναι υπερβολικός και γκρινιάζει όλη την ώρα και είμαι γλυκύτατη.
0: Όντως, ελάτε. Να το δείτε τη γλυκύτατη. Λέω να έρθει ο κόσμος για να το διαπιστώσει.
1: Βεβαίως,
0: θα έχουμε και δώρα.
1: Βέβαια, και θα παίξουμε.
0: Θα έχουμε και δώρα, θα παίξουμε. Θα έχουμε τα αγαπημένα επιτραπέζια της Κάισα. Και γενικά θα είναι ένα σαββατιάτικο μεσημέρι με πολύ ντελούλου. Πολύ ντελούλου. Ένα δύο ώρο δηλαδή θα μας χορτάσετε. Μουσική, παιχνίδια. Θα δείτε πώς βγαίνει ζωντανά μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα γίνει χαμός.
1: Όλα αυτά θα τα κάνουμε. Ό,τι είπες εσύ. 12 με 2 το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πραγματικά νοιάζομαι για τον συνάνθρωπό μου και νοιάζομαι για την παρτενέρ μου και
1: ωραία
0: για όλους εσάς.
1: Αυτή τώρα, ναι.
0: Μετά τον Καρχαρία και μετά χθες που σας είπα για την Οχιά, ξαφνικά ο αλγόριθμος άρχισε να δουλεύει πάρα πολύ. Μας ακούνε, παιδιά, να ξέρετε. Θα σας πω τώρα, γιατί μου το έβγαλε μπροστά μου,
1: ναι,
0: τι πρέπει να κάνετε αν δείτε μπροστά σας αρκούδα.
1: Αρκούδα, μωρέ καλοκαιριάτικα, πού να τη βρούμε?
0: Αρκούδα, παιδιά, είναι σημαντικά τα πράγματα. Καταρχάς να σας πω ότι η παράδοση λέει πως η συνάντηση με αρκούδα,
1: ναι,
0: σημαίνει υγεία και καλοτυχία. Αρκεί να μην σε πιάσει.
1: Σαν καλοτυχία.
0: Καλοτυχία, παιδί μου.
1: Α, θα σε φάει, ρε.
0: Όχι, αρκούδα. Ναι, όχι. Αλλά είναι ότι είναι καλός ιονός το να δεις ξαφνικά αρκούδα. Αλλά για να έχεις.
1: Και είναι στο απέναντι βουνό, όχι άμα τη δεις μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Και σου κάνει μια χράου με τον νίκη και σου κατεβάσει όλη τη μούρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό άμα ξεφύγεις από την αρκούδα, μετά έχεις υγεία και καλοτυχία. Σου λες, τι άλλο θα μου συμβεί?
1: Ναι, γιατί.
0: Πόσο καλότυχος είμαι, γλίτωσα. Και για να μειωθεί έτσι ο κίνδυνος συνάντησης με αυτό το ζώο και να την ευρεάσετε, σας έχω τα μυστικά που δεν τα έχω εγώ μόνο. Δηλαδή τα έχω βρει στον Αρκτούρο που,
1: ναι,
0: τα λένε όλα σοβαρά.
1: Α, είναι επίσημη πηγή σου, πάλι καλά.
0: Είναι επίσημη, βέβαια.
1: Καταρχάς, εγώ αυτό που ξέρω, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, αλλά λένε ότι αν δεις αρκούδα πρέπει να κάνεις το νεκρό, να μην ανασένεις, για να σε μυρίσει, να νομίζει ότι σε πτώμα και να φύγει. Αυτό ξέρω.
0: Θα σου πω. Καταρχάς να πούμε ότι η αρκούδα έχει εξαιρετική όσφρηση, παιδιά. Πάρα πολύ καλή ακοή, αλλά δεν έχει όραση. Δεν έχει τόσο καλή όραση, έτσι. Έχει εξαιρετική νοημοσύνη, δηλαδή μπορεί να μας βάζει κάτω στο μυαλό,
1: ναι,
0: η αρκούδα, αλήθεια, και μνήμη. Ωραία. Και επίσης, αν δεν ενοχληθεί, αν δεν πας να την ενοχλήσεις, να πας να τη βγάλεις φωτογραφία, η ενόχληση μπορεί να είναι και από το φόβο σου.
1: Ρε, πας καλά. Θα ακούσω εγώ την αρκούδα να κάνω το. Και ξαφνικά θα πάω να τη βγάλω φωτογραφία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Λέω, ο καθένας, υπάρχουν χαζοί εκεί πέρα έξω που μας ακούνε. Τι να πούμε. Να σας πω βασικά ότι οι αρκούδες είναι πολύ τη ρουτίνα ζώα. Δηλαδή, αν δεν.
1: Ξυπνάνε πλέον το πρόσωπό τη, τρώνε το πρωινό του, δηλαδή εμάς, και συνεχίζουν τη μέρα τους.
0: Αν δεν την ενοχλήσεις με κρυόκολα αστεία της Αστερόπης, μην πας και πεις, άκου τι μου είπε σήμερα η Αστερόπη, θα σε φάει. Δεν είναι. Αν δεν την ενοχλήσεις, χρησιμοποιεί την ίδια όχθη, την ίδια ρεματιά.
1: Και πού ξέρω εγώ ποια είναι η ρεματιά της αρκούδας για να μην πάω, και ότι είναι δικιά της.
0: Όχι, δεν σου λέω να μην πας. Σου λέω ότι αν δεν την ενοχλήσεις και δεν ενοχληθεί, αυτή συνεχίζει αυτό που έκανε πάντα. Έτσι.
1: Ρε, αν εγώ πάω στη δικιά της την όχθη και δεν ξέρω τι είναι της αρκούδας.
0: Εντάξει, αυτό τώρα τι να κάνουμε. Έτυχε. Από εκεί και πέρα θα σου πω τι θα κάνεις.
1: Ωραία. Πες μου όμως.
0: Καταρχάς, άμα έρθει όρθια μπροστά σου.
1: Είναι θα είμαι εγώ ξαπλωτή.
0: Όχι. Δεν είναι. Δεν επιτίθεται. Όταν η αρκούδα είναι όρθια μπροστά μας,
1: ναι,
0: και σηκώνεται και είναι και πολύ, πολύ ψηλές, αυτή είναι συμπεριφορά ανίχνευσης ή και φόβου. Δεν είναι ότι θέλει να σου επιτεθεί.
1: Άμα μπουσουλάει να φοβηθώ.
0: Ναι, αυτό σημαίνει γενικά ότι αντιλαμβάνεται γύρω το χώρο. Ξέρει, δηλαδή καταλαβαίνει πολύ νωρίτερα, πριν από σένα που θα την δεις όταν θα είναι πολύ κοντά σου. Σε έχει δει.
1: Σταμάτα.
0: Σε έχει εντοπίσει, γιατί είναι έξυπνη. Λέει, κάτι κάνει γκλίτσι γκλίτσι, βλέπει από μακριά τα νύχια, λέει έρχεται η Αστερόπη, βλέπει τη βλεφαρίδα, φυσικώνεται πιο ψηλά από το δέντρο. Σε καταλαβαίνει, είναι έξυπνη. Ωραία. Και θέλω να σας πω ότι πρέπει να κρατάτε την ψυχραιμία σας, νούμερο ένα.
1: Καλά, χάσαμε.
0: Να μείνεις ακίνητη.
1: Μη συνεχίσεις, μη συνεχίσεις.
0: Μη τρέξεις. Αν τρέξεις, σε έφαγε. Σε έφαγε.
1: Γιατί τι να κάνω, να μείνω εκεί μάρμαρο και να περιμένω το, να δω το θάνατό μου.
0: Θα μείνεις ακίνητη, δεν θα πάρεις τίποτα απειλητικό, ούτε
1: σύλλα,
0: πέτρα,
1: πέτρες, ναι.
0: τίποτα. Θα κάνεις οπισθοχώρηση.
1: Το σταυρό μου.
0: Σταδιακά, ναι. Αλλά τι πρέπει να κάνεις στην αρκούδα.
1: Να διηγητάω στα μάτια.
0: Όχι. Να αναγνωρίσεις την κυριαρχία της.
1: Και τι να κάνω υπόκληση ξαφνικά στην αρκούδα όσο πηγαίνω με βήματα πίσω.
0: Ναι, γονάτισε.
1: Μα κύριε αρκούδα, να γονατίσω και να πηγαίνω έτσι πίσω.
0: Ναι, έτσι πρέπει. Πρέπει να πεις τα σέβη μου, your majesty, και να κάνεις όλο το τέτοιο. Τι να σε κάνω.
1: Καλή μου κυρία αρκούδα.
0: Όχι,
1: χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, αλλά πρέπει να φύγω.
0: Όχι.
1: Και τι να κάνω.
0: Άκουσα με λίγο. Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, εσύ πρέπει να φανείς μεγαλύτερη. Από την αρκούδα.
1: Ακού λίγο, πώς θα φανώ μεγαλύτερη που εκείνη τη στιγμή θα έχω πεθάνει.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε μου, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ όλα κάτσε να σε φάει.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Μεγαλύτερη, πώς θα φανώ, πρέπει να ανέβω σε δέντρο. Η αρκούδα είναι 6 μέτρα,
0: ρε παιδί μου, να μην κάνεις πίσω βήματα.
1: Τώρα δεν μου πεις να κάνω πίσω βήματα.
0: Όχι, να μην γυρίσεις πλάτη. Να μην φύγεις και τρέχεις.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δείξεις ότι τη σέβεσαι την αρκούδα και να μην δείξεις μικρή μπροστά τη. Ωραία. Και αν.
1: Να πληρώσω κανένα λογαριασμό.
0: Αν έχεις, είσαι σε στενό χώρο, πρέπει να τις κάνεις
1: χώρο για να περάσει.
0: Για να περάσει, ναι. Το πιο πιθανό είναι.
1: Έχετε προτεραιότητα.
0: Βέβαια.
1: Είναι το δάσος σας εδώ, παρακαλώ, περάστε.
0: Ναι, εννοείται. Πρώτα εσείς. Ladies first.
1: Μα μετά από εσάς.
0: Λοιπόν. Η κοπέλα θα τη φάει ο Καρχαρίας. Θα τη φάει το φίδι, θα τη φάει και την αρκούδα.
1: Δεν έχω μείνει και για την αρκούδα που με φάει ο Καρχαρίας και το φίδι. Από δύο κομμάτια να πάρουν ο καθένας τέλος.
0: Έχεις απόθεμα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά σου είναι ότι εγώ σου φέρνω σωστές πληροφορίες, εσύ τις κοροϊδεύεις και γελάς.
1: Μα μου λες.
0: Και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, δεν θα θυμάσαι. Θα λες τι μου είπε αυτός ο άγιος άνθρωπος. Έκανα. Και γελούσα και στο. Που θα κάνεις χραπ.
1: Άμα δω φίλε ποτέ αρκούδα, θα φροντίσω με κάποιο τρόπο να τη στείλω σε σένα. Μπας και συχάσω, γιατί αύριο θα φέρεις όλο το ζωολογικό κήπο. Αύριο θα μου πεις, αν συναντήσεις ένα λιοντάρι, σου έχω νέα.
0: Και τι πιστεύεις ότι την αρκούδα δεν μπορείς να τη συναντήσεις. Πολύ.
1: Δεν πηγαίνω σε αρκούδες. Μέρη που συχνάζουν αρκούδες.
0: Αυτή θα έρθει σε σένα. Κινείται, ακούστε λίγο, η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο στην αυγή. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή της ως πέρασμα και επίσης.
1: Από το σούρουπο στην αυγή.
0: Ναι, επίσης.
1: Τις ίδιες ώρες βγαίνουμε.
0: Επισκέπτεται τακτικά κατοικημένες περιοχές. Επίσης πρέπει να κάνεις και θόρυβο όταν τη βλέπεις. Να φωνάξεις.
1: Τώρα δεν μου είπες. Να κρατήσω την ψυχραιμία μου και να μην τη μιλήσω και να μην κάνω φασαρία.
0: Αγάπη μου, άκουσε με λίγο. Το να κρατήσεις ψυχραιμία είναι να μην ουρλιάζεις όπως ουρλιάζεις εδώ πέρα στην εκπομπή. Αυτό δεν είναι ψυχραιμία. Αλλά το να της κάνεις θόρυβο. Είναι, εγώ δεν σου λέω να ουρλιάξεις. Εγώ σου
1: κάνω.
0: Πρέπει να κάνεις θόρυβο.
1: Να τη μιλήσω
0: να μιλάς διαρκώς.
1: Κυρία Αρκούδα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δάσος. Εγώ θα κάνω στην άκρη. Τώρα να περάσετε εσείς. Θα κάνω πίσω βήματα, αλλά εσείς μην τρομάξετε, γιατί έχω μια δουλειά να φύγω. Θέλω να φύγω ζωντανή. Εσείς παρακαλώ, μείνετε εδώ που είστε, γιατί δεν ήθελα να καταπατήσω την όχθη σας. Δική σας είναι ότι θέλετε να την κάνετε. Δεν θέλω και λέω να σας πάω στη ρουτίνα σας. Καλά είστε.
0: Δεν θα ασχοληθεί η αρκούδα, θα πει δεν αξίζει.
1: Ωραία.
0: Άσε μωρέ. Δεν αξίζει
1: έζησα.
0: Να τη φάω. Δεν αξίζει.
1: Έζησα.
0: Άσε.
1: Έζησα.
0: Θα μου πέσει βαριά. Δεν αξίζει.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η Kaisa ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο Smart Park στα Σπάτα για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Kaisa, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά,
5: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
13: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
14: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
15: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
14: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
15: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
14: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
13: Τι αποφασίσαμε?
15: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: 10 χρόνια Σκόταγουι. Έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
18: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
19: Εσύ που θα είσαι.
18: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
20: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
0: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
1: di qualità.
20: Καθρέφτης, η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο, σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
19: Πες το και στους φίλους σου.
24: Μην είσαι μόνος.
19: Πολύ μπροστά. Music 892.
25: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη ώρα μας εδώ στον Music 892 και εμείς φυσικά είμαστε η Ντελούλου. Ευθύμης Κάλυβας και Αστερόπη Χαϊνά, με πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε και σήμερα.
26: Η Λεωφάνεια σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο έδωσε κάποιες μικρές πιθανότητες για βροχούλα. Τώρα λίγο κάπως τις πήρε πίσω και τις μετέφερε για Παρασκευή και Σάββατο.
25: Ξεκινήσαμε
26: αυτό. Το να δουλεύεις Δευτέρα Παρασκευή και Σάββατο να βρέχει.
25: Δεν ξέρω με ποιον πρέπει να τσακωθώ τώρα γι' αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, πάλι. Και πριν από δύο εβδομάδες το ίδιο είχαμε. Όλη τη βδομάδα τέλεια, 32 βαθμοί Κελσίου, που σουκού, βροχή.
26: Και μάλιστα το Σάββατο.
25: Ό,τι θα μαυρίσω, Ευθύμη.
26: Θα τη ρίξει και την θερμοκρασία. Δηλαδή, σκέψουμε ότι τώρα έχουμε 32, την Παρασκευή 30, το Σάββατο 25. Υψηλότερη 25, έτσι.
25: Ρε, γιατί
26: θα ξεκινάμε από 17 βαθμούς Κελσίου.
25: Θέλω τόσο πολύ να είμαι ήρεμη, αλλά δεν με βοηθάει κανένας, ούτε καν το σύμπαν το ίδιο.
26: Είναι έτσι αυτό, έτσι πηγαίνει. Και έχω την αίσθηση ότι αν ξεκινήσει έτσι το καλοκαίρι, πώς γίνεται να το πάει μέχρι τέλος. Δηλαδή, νιώθω ότι αν, ας πούμε, Αγίου Πνεύματος εκεί σου λέει θα ξεκινήσω τριήμερα βροχών, μετά το πηγαίνει Δευτέρα, Πέμπτη καλά, που σου κου βρόχα.
25: Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό τον Ιούλιο. Εγώ δίνω στον καιρό μέχρι τέλος Ιουνίου. Μέχρι τέλος Ιουνίου έχει να γίνει αυτό.
26: Μετά το κάνω ταντά. Μετά θα του πω το κερούλι, κερούλι.
25: Μετά θα τα βάλω με τα σύννεφα.
26: Κερούλι.
25: Τους ανέμους.
26: Σε κάνω ντα.
25: Θα δαμάσω τους κεραυνούς.
26: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ό,τι θέλετε να πείτε σε αυτήν την εκπομπή, την πτωχιά πλην τίμια. Είμαστε άνθρωποι σας να σας ακούσουμε. Αυτή την ώρα έχουμε και θεματάρα να συζητήσουμε. Έχουμε και σουσού. Βεβαίως και έχουμε σουσού. Έχουμε και το hot topic of the day, το οποίο αξίζει να μείνετε αυτή την ώρα μαζί μας για να ακούσετε. Ακούσετε ακριβώς όλα όσα πρόκειται να συμβούν. Έχουμε και την MasCard των Supermarket Μασούτης. Εδώ την έχουμε στη τσέπη μας, στην δεξιά τσέπη. Γιατί κάθε αγορά που κάνουμε έχουμε κέρδος. Κάθε αγορά γίνεται κέρδος, παιδιά, με την MasCard. Από την πρώτη, μα πρώτη στιγμή, ξεκινά σήμερα και με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τώρα, για να συγκεντρώσεις πόντους, για κάθε, δηλαδή, αγοράζεις κάτι που κάνει 3 ευρώ, παίρνεις πόντο. Ωραία, έναν πόντο. Όταν συμπληρώσεις 50 πόντους, έχεις άμεσα έκπτωση 1,5 ευρώ. Τι άλλο θέλεις? Πραγματικά, και μετά προστίθονται αυτά. Αν μαζέψεις πόντους και δεν τους πας μία φορά το μήνα και
25: εξαργυρώνεις
26: τους πόντους από την MasCard. 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται, παιδιά. Και αυτοί ξέρουν στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης και πρέπει να την αποκτήσετε πολύ ευγενικά. Θα ζητήσετε εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας. Είναι όλοι εξυπηρετικότατοι, ευγενέστατοι. Θα πείτε, θέλουμε τη MasCard αυτή που ακούσαμε στα παιδιά στο ραδιόφωνο. Πώς την παραλαμβάνουμε? Και θα σας τη δώσουμε.
25: Τέλος, λύθηκαν τα προβλήματά σας.

0: Μία συναυλία που μετά νιώσα πολύ που δεν φρόντισα να κλείσω εισιτήρια και να πάω να το οργανώσω είναι της Ροζαλία. Αυτό το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό και γενικά.
1: Καλά, θα πας του χρόνου, παιδάκι.
0: Θα πάω, εντάξει, αλλά ήθελα σε αυτά τα, σε αυτά τα τραγούδια. Το La Fama ήταν αυτό το τραγούδι.
1: Το La Perla.
0: La Perla. La Fama είναι.
1: Άλλο.
0: Είναι του.
1: Της Ροζαλία.
0: Ναι. Και έχει η Ροζαλία, ναι, αυτό που έκανε με το Weekend. Που είχε.
1: Μόνη της δεν είναι στο La Fama.
0: Έχει και ένα με τον τέτοιον ρεσί που παίζει. Με την.
1: Α, την Ανίτα λες.
0: Να, πάνω εκεί τι γράφει.
1: Ροζαλία The Weekend.
0: Αυτό δεν είπα.
1: Α.
0: Τι είπα εγώ.
1: Όχι, με αυτό το Weekend. Είπες, ναι.
0: Πάμε στο Hot Topic of the Day. Hot Topic of the Day. Θυμάστε. Για αυτό το αέριο που είχε φλωμώσει η μισή Αθήνα.
1: Πριν από κανένα δύο εβδομάδες.
0: Και κανείς ποτέ δεν είπε επίσημα και όλοι κάνανε έτσι θεωρίες συνωμοσίες και λέγανε, άλλοι λέγαν ότι, άλλοι λέγαν διότι. Και γενικά λίγο τα πράγματα γίναν. Ως πιθανότερο σενάριο για την προέλευση ουσιαστικά της, αυτής της οσμής αερίου, γιατί ψάχναμε να βρούμε και ακριβώς τι ήταν, αλλά και από πού μας ήρθε στις 19 Μαΐου,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα.
1: Άλλοι λέγανε ότι ερχόταν από τα έγκατα της γης, άλλοι λέγανε ότι ήταν κάποια διαρροή. Θυμόμαστε, για πες.
0: Έκανε μία έρευνα, το Inside Story, ένα πάρα πολύ ωραίο site, ελληνικό δημοσιογραφικό site ερευνητικής δημοσιογραφίας, που,
1: ναι,
0: σας προτείνω να μπείτε και να ψάξετε και να διαβάσετε και είναι με συνδρομή. Είναι από τις πολύ αξιόλογες δουλειές που γίνονται στην χώρα αυτή. Αποκαλύπτει ότι εξετάζεται ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, η μυρωδιά ενδεχομένως να σχετίζεται με,
1: ναι,
0: μερκαπτάνες ουσίες.
1: Παρακαλώ.
0: Που προστίθενται σε άοσμα αέρια, όπως,
1: αχα,
0: ας πούμε, το προπάνιο, το βουτάνιο, ώστε να ανοιχνεύονται διαρροές. Παρόλα αυτά, δεν θα υπάρξει επίσημη απάντηση, καθώς δεν πάρθηκε δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η χώρα αυτή στην οποία ζούμε όλοι, η Ελλάδα, δεν έχει σαφές επιχειρησιακό πρωτόκολλο για τέτοια επεισόδια. Γιατί,
1: ναι,
0: γιατί στείνονται τα πρωτόκολλα. Συμβαίνουν πράγματα και πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βασικά βήματα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Αν δεν, μετά έχουν ευθύνες τα αρμόδια μέλη, αυτοί που έτσι διαχειρίζονται την κατάσταση και τα σχετικά. Δεν έχουμε τέτοιο πρωτόκολλο, μας συνέβη πρώτη φορά.
1: Πάλι θα παραμείνουμε στις υποθέσεις.
0: Οπότε ναι, σου λέει μύρισε
1: σίγουρο
0: κάτι, κάτι θα είναι, από κάπου βγήκε, από κάτι τώρα αυτό, το εισέπνευσαν, ποιοι το εισέπνευσαν, είναι καλά, δεν είναι, δεν έγινε. Δηλαδή πρέπει όταν θα μυρίσεις κάτι που δεν θα ξέρεις τι είναι και θα φλωμώσει όλη η Αττική, μια συγκεκριμένη περιοχή, πρέπει να πάρεις δείγμα αέρα. Ξέρω εγώ. Δηλαδή τον ανιψιό μου 7 χρονών να του πεις τι θα έκανες,
1: ναι,
0: θα σου έλεγε κάπως να καταλάβω από πού είναι. Πώς θα καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα, να το εξετάσεις.
1: Μα δεν κάνανε εκείνες τις μέρες κάτι εργασίες, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν από πού έρχεται.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι, ο καθένας δεν είναι. Τι εργασίες. Κάναν στους δρόμους έτσι κι αλλιώς. Άσχετο ήταν αυτό. Δεν κάνανε εργασίες για να δούνε τι.
1: Νομίζω ότι
0: λέγανε ότι αυτό προκύπτει από κάτι εργασίες που κάνανε.
1: Οπότε ναι, συνέπεσε μαζί με αυτό.
0: Επίσης, οι σταθμοί μέτρησης, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, δεν κατέγραψαν ασυνήθιστες τιμές στους θεσμοθετημένους ρήπους, αλλά δεν είναι σχεδιασμένοι να ανοιχνεύουν κάθε πιθανή χημική ένωση.
1: Λέτε
0: ότι δεν το ανείχνευσαν, δεν σημαίνει ότι δεν είχε κάτι, γιατί δεν είναι σχεδιασμένοι για να καλύπτουν όλες
1: τα πάντα, όλα τα
0: έτσι,
1: στοιχεία,
0: τις χημικές ενώσεις.
1: Μια χαρά, οπότε πάει και αυτό, έφυγε.
0: Άντε, από εδώ ήρθαν κι άλλοι, περάστε. Περάστε, σκουπίστε, εξαπλώστε.
1: Το σημαντικό είναι ότι ζήσαμε.
0: Και
1: αυτό
0: ζήσαμε,
1: είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Τώρα για λίγο σε χωρίσαμε.
1: Όπως και το πιο σημαντικό για αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι να πάτε να δροσιστείτε εκεί που τα πράγματα είναι cool. Στο Regency Casino Mont Parnasse, στην Πάρνηθα, που σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο για έως 20 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι να σας πω ότι η Πάρνηθα θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, γιατί και ψηλά είναι, ο κεραία θέα έχει και βουνό είναι. Πολλές εκπλήξεις καθημερινά.
0: Και καμιά περίεργη μυρωδιά επίσης.
1: Σωστά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ένα θα σας πω. Πηγαίνω γυμναστήριο, τους έχω βάλει όλους να ακούνε music. Μας το γράφει η Στεφανία. Είμαι στη δουλειά στο αμάξι, ακούω μόνο music. Τώρα ήρθα προπόνηση, pole dancing, τους έβαλα να ακούνε music. Μου λένε κάποια στιγμή, τι έγινε, ρε Στεφ, έχεις γίνει χορηγός των music. Γεια σου, ρε Στεφανία, κάνουν pole dancing και ακούνε δηλαδή music. Πώς μπορείτε να συγκεντρωθείτε. Μπράβο. Σας το αφιερώνουμε. Τώρα για pole dancing αυτό το τραγούδι δεν είναι, αλλά είναι David Guetta.
1: Να βάλουμε.
0: Blast from the past. Το θυμάστε, το The World is Mine. Τι ωραίο βίντεο κλιπ. Τι βίντεο κλιπάρα ήταν αυτός, μωρό, μικρός υποτίθεται. Και είχε πίσω του κάτι νοσοκόμες που τον ντάντευαν. Δείτε το βίντεο κλιπ αν το θυμάστε. Και στείλτε ένα μήνυμα στον Ευθυμάκο μετά. Θα καταλαβαίνομαστε, καταλάβετε αυτό.

0: Morning Mind. Είναι 21 λεπτάκια μετά από τις 7. Ακούτε Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Αστερόπη και Ευθύμης, βεβαίως, στους 8-9-2. Δεν πιστεύω να...
1: Τι, ποιος?
0: Μπερδεύετε τη συχνότητα.
1: Πουθενά, καλέ.
0: Και να μην την έχετε αποθηκευμένη στο αυτοκίνητο.
1: Εδώ είναι όλοι.
0: Θα σας ξεφουσκώσουμε τα λάστιχα, κανονί. Θα είναι μια νέα ενέργεια του σταθμού. Όποιος δεν το... Θα πάμε και θα ξεφουσκώνουμε λάστιχα, το νου σας.
1: Θα βγάζουμε τις βαλβίδες.
0: Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή.
1: Δεν θα χαλάσουμε.
0: Πραγματικά.
1: Ένα φούσκωμα θα θέλουν μόνο.
0: Λοιπόν,
1: φούσκο που θα δούμε εμείς μετά να δω.
0: Αυτό. Έχουμε hot topic of the day.
1: Σουσού.
0: Α, ναι, σουσού.
1: Σουσού. Λοιπόν, έχω νέα από Showbiz και ξεκινάω με Χάρη Ρώμα, που βρέθηκε στην παρουσίαση βιβλίου του Θοδωρή Σκυλακάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας.
0: Το AI.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το βιβλίο, τέλος πάντων, που έχει τεράστιο τίτλο, μίλησε γενικότερα στους δημοσιογράφους και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, και είπε ότι το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και συνάδελφοί του και πλέον προσπαθούν να υποκαταστήσουν ένα μέρος του φόρτου της εργασίας τους με το AI, αλλά και συγγραφείς και σεναριογράφοι, και δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει με τίποτα τον ίδιο. Ακούω λέει ότι βάζουν στοιχεία και τους βγάζει σενάρια ολόκληρα. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν μπορεί να με αντικαταστήσει τίποτα τέτοιο. Ξέρει να το χρησιμοποιεί, απλώς δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι πίσω από αυτό έχει η λογική, ρε παιδί μου. Γιατί όσο να πεις τεχνητή νοημοσύνη, όταν θέλεις να γράψεις ένα σενάριο ή κάτι, πόσο συνέστημα μπορεί να σου βγάλει, πόσο ωραίες ιδέες.
0: Εντάξει, τώρα σε λίγα χρόνια με τη τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έχει κανείς μας δουλειά, εδώ που τα λέμε. Δεν είναι μόνο ο Χάρης Ρώμας που πιστεύει ότι πρέπει να μπουν όρια στο εξωτερικό και στα μίντια του εξωτερικού, αν παρακολουθεί κάποιος, μπαίνουν ήδη δικλείδες ασφαλείας, και μάλιστα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή το είχαμε πει, καλλιτέχνες και ηθοποιούς και τραγουδιστές ουσιαστικά δεσμεύουν τις φωνές τους για να μην μπορεί το AI να τις χρησιμοποιήσει.
1: Σωστά.
0: Η Taylor Swift, ας πούμε, που
1: έβαλε
0: ήδη ρήτρα, για να μην μπορεί το AI να την κοπιάρει.
1: Να μην πατήσει πάνω της.
0: Ναι, άλλο, τι έχουμε.
1: Η Ζεντάγια πήγε τώρα σε ένα βιβλιοπωλείο στο πουθενά, δεν ήταν κάποιο γνωστό. Πέρασε εκεί να κάνει τη βόλτα της, ξεφίλησε βιβλία και φωτογραφήθηκε κιόλας με δύο βιβλία που έγιναν ταινίες, στα οποία παίζει εκείνη, το Dune και, και την Οδύσσια. Και κάπως πολύ χαρούμενη, δεν τη λες, αλλά έτσι έχει και το νάζι της. Έμειναν έκπληκτοι άνθρωποι που ήταν εκεί.
0: Πρώτη
1: είναι
0: βιβλία για το καλοκαίρι.
1: Ναι. Φωτογραφήθηκε με αυτά τα δύο βιβλία σαν...
0: Στον Όλαν να το δώσει την Οδύσσια να τη διαβάσει, όχι στο να το διαβάσει ίδια. Που έκανε την Οδύσσια και έβαλε ό,τι να είναι ηθοποιούς. Άντε μην τα ανοίξω.
1: Τώρα ποιος σου φταίει στην Οδύσσια?
0: Δεν ξέρω, ήθελα την Κλέλια για ωραία Ελένη.
1: Α, τη δικιά μας.
0: Βέβαια, παιδιά. Εντάξει, να ήταν η Κλέλια να γινόταν χαμός τώρα.
1: Ωραίο, αλλά αφού δεν πήρε Έλληνες, ρε παιδάκι.
0: Να παίρνει, αυτό λέω. Παίρνει την ιστορία μας, έρχεται εδώ πέρα, παίρνει τις επιχορηγήσεις που του δίνουμε για να γυρνάει στην Ελλάδα και δεν μπορεί να πάρει Έλληνες ηθοποιούς. Σιγά.
1: Τιμ Κλέλια Ανδριολάτου.
0: Έμα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έρχονται εδώ
1: πέρα.
0: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν την ιστορία. Έχω πάθει σήμερα. Καταγγέλω, κάμερα σε μένα.
1: Πόσο πια. Και θα κλείσω και με Brad Pitt, που τα παιδιά του έχουν αρχίσει ένα-ένα να απαλλάσσονται από το επιθετό του. Πριν από λίγες μέρες ο Μάντοξ, τώρα η κόρη του η Ζαχάρα, ζήτησε και αυτή να αλλάξει.
0: Ζαχάρα τη λένε,
1: κόρη. Ζαχάρα τη λένε, τι να σου κάνω εγώ που τη λένε έτσι. Ζήτησε και αυτή να αλλάξει το επώνυμό της. Θα κρατήσει μάλλον μόνο το επώνυμο της μαμάς της, γιατί είχε πριν από λίγες μέρες ορκωμοσία και ακούστηκε μόνο της μαμάς της. Ενώ επίσης κινούνται όλοι νομικά. Είναι το τρίτο παιδί που κινείται νομικά για να αφαιρέσει το επιθετό του πατέρα της. Τώρα τι να σου πω, τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν θέλει κανένας να έχει το επίθετο πιτ. Μικρό, σύντομο είναι. Τι χώρο σου πιάνει, γιατί να μην το θες, δεν ξέρω.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Κάτι θα κάνει κι αυτή. Δεν ξέρω τώρα ο καθένας. Γνωρίζει ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά.
0: Καλά, όλοι τώρα δεν τον θέλουν. Έχει γίνει με τη μαμά τώρα.
1: Ναι, όλοι σου λέω κρατάνε το επίθετο τη μαμά του. Αλλά τι έχει γίνει στην οικογένεια, δεν ξέρω, και τον συχαίνονται τόσο.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνετε και πόσο ωραία θα περάσετε. Θα σας πω εγώ. Ακούστε λίγο, ότι θα πάρεις το αυτοκίνητο, θα ξεκινήσεις, θα βγεις στο δρόμο εκεί πέρα, θα πας Μέγαρα, θα περάσεις Αγίους Θεοδόρους, Λουτράκι, θα πας Κόρινθο, θα κατέβεις από εκεί προς Πίδαυρο, θα φτάσεις Μέθανα. Θέλεις να φτάσεις Άγιο Σωτήρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πας στον Πόρο. Εκεί πρέπει να πάει, κατάλαβε. Από εκεί, από όπου θέλεις να ταξιδέψεις. Ωραία, υπάρχουν πολύ ωραίες παραλίες. Εκεί η Κιανή Ακτή είναι φανταστική. Είναι η παραλία Βαγιονά. Ο πόρος είναι πανέμορφος. Και ο πόρος είναι πανέμορφος γιατί εκεί είναι το Sirene Blue Luxury Beach Resort, που πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μη σου πω να είσαι και το επόμενο Σαββατοκύριακο, και άμα θέλεις κάτω και τρίμερο, τάχα τι. Μιλάμε για την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, παιδιά. Εκεί βρίσκεται, στον πόρο. Νερά κατά γάλανα. Είναι παραμυθένιο όλο το σκηνικό. Και υπάρχει μια παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο. Αυτή είναι η ξεκούραση του καλοκαιριού. Αφήστε τα αυτοκίνητα, το ότι πάρκαρε, ξεπάρκαρε, βαζέστη, ξεχνάς ότι έχεις αμάξι, μένεις σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο και με τα πόδια πηγαίνεις στην παραλία και πολύ ωραίο φαγητάκι, γιατί είναι το τρίγωνο αυτό. Ωραίο φαγητό, ωραία διαμονή, ωραία θάλασσα. Δεν θες κάτι άλλο και δεν έχει τρία εστιατόρια. Δεν θες το ένα, θα φας το άλλο. Δεν σ' άρεσε το δεύτερο, θα φας το τρίτο. Σ' άρεσαν και τα τρία, θα το πας ένα αλλάξ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Υπάρχει σπα, υπάρχουν θεραπείες εμπνευσμένες από τη φύση, γιατί υπάρχει μια εναρμόνιση, και ένα πέρα το γαλάζιο που, εντάξει, εκεί πέρα τι να σας λέμε, και το Roof Garden, όλα τέλεια. Μπείτε στο sirenebluresort.gr, sirenebluresort.gr, και θα μας θυμηθείτε, γιατί δεν είμαστε υπερβολικοί. Πρώτα βλέπουμε, μετά κλείνουμε, μετά μένουμε και μετά ερχόμαστε και σας τα λέμε. Δεν είναι τα πετάς δηλαδή έτσι. Έλα.
1: Τίποτα. Είμαι μαζί σου, σε παρακολουθώ.
0: Αυτό έλειπε, να μην είσαι μαζί μου.
1: Περιμένω να δω πότε θα πεις την ημερομηνία που θα κλείσουμε να πάμε.
0: Είναι μαζί μου γιατί θέλει να τις πληρώσω τα μεταφορικά και τη διαμονή, παιδιά.
1: Περιμένω να δω πότε
0: θα πεις. Γι' αυτό είναι μαζί μου.
1: Πες μου, θα πάμε Σάββατο.
0: Με κοιτάει σαν το κουτάβι στα μάτια. Κάνε... Πάρε με μαζί σου, σε παρακαλώ.
1: 25 Ιουλίου, στο κάνω δώρο για το γενέθλιά σου. Κλείσε πια.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια, και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και υγεία.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Music 892.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση ερευνητική.

0: Πολιτισμό και ξηρότητα από την Bayer.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη.

0: Καλώς τους, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Εδώ είμαστε, 45 λεπτάκια. 45 λεπτάκια πήγε παρατέταρτο, παιδιά. Περνάει η ώρα γρήγορα.
1: Καλά, μαζί σου.
0: Περνάει. Λοιπόν, είναι η ώρα που έχουμε θέμα, είναι η ώρα που κάπως λίγο έτσι σας βάζουμε και σε μια ρουτίνα και συμμετέχετε σε οτιδήποτε μας απασχολεί, είτε εμάς είτε εσάς, γιατί τα περισσότερα, να ξέρετε, βγαίνουν με βάση τα μηνύματα τα δικά σας, οι περισσότερες έτσι συζητήσεις που κάνουμε. Έχει γίνει viral ένα post στα social media τις προηγούμενες ημέρες, όπου ζητάει να γράψουμε μια ιστορία τρόμου ο καθένας με τέσσερις το πολύ λέξεις, και αποφασίσαμε αυτό το challenge να το παίξουμε και εμείς μαζί σας σήμερα. Οπότε στο 6939-892-892 παρακαλούμε πάρα πολύ. Μία ιστορία τρόμου με τέσσερις το πολύ λέξεις. Θα ξεκινήσω εγώ για να σας το δυσκολέψω, γιατί θα χρησιμοποιήσω τρεις λέξεις μόνο.
1: Ναι.
0: Χάλασε το κλιματιστικό.
1: Είναι τρομακτικό. Είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα. Σαν να πει χειμώνα, κουτσά στραβά. Αλλά καλοκαίρι.
0: Χάλασε το κλιματιστικό, παιδιά.
1: Κι άι να βρει μετά ψυκτικό, γιατί να σώσει τη ζωή σου, γιατί να επιβιώσει.
0: Για πες εσύ.
1: Άναψε το λαμπάκι του αυτοκινήτου.
0: Κοπέλα, ξέρει να μετράει.
2: Άναψε
0: λαμπάκι αυτοκινήτου, τρεις.
1: Ωραία, προστατική.
0: Άναψε. Είσαι σβηστό, δεν μπορώ να. Μέχρι τέσσερις είπαμε, ρε.
1: Εντάξει, τώρα το άρθρο το μετράς. Βγάλε το έξω.
0: Παιδιά, άμα κλέβουμε κι εμείς και χαλάμε τώρα τα. Βάλε
1: την πιάτσα.
0: Βάλε τέσσερις.
1: Ωραία. Αυτό είχα σκεφτεί.
0: Ναι, αλλά έχει πέντε, ρε αγάπη μου. Τι να κάνω που το έχεις σκεφτεί.
1: Ναι, ωραία. Πρέπει να πάω συνεργείο.
0: Πρέπει να πάω συνεργείο. Είναι ταινία τρόμου για σένα αυτό.
1: Ναι, είναι. Άμα ξέρεις ότι δεν θα πέσει κάτω από τα 600 ευρώ στην κάθε επίσκεψη, δεν είναι ταινία τρόμου.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Σήμερα ψάχνουμε μια ιστορία τρόμου με τέσσερις το πολύ λέξεις. Αν είστε τσακάλια, που σίγουρα είστε τσακάλια για να ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, και με δύο μπορείς να. Και με μία λέξη. Το μέχρι τέσσερις. Κοιτάξτε, θέλουμε να βραβεύσουμε και λιγότερες λεξούλες. Άιντε.

0: Ωραίο θέμα σας βάλαμε σήμερα και εσείς δώσατε πόνο στα μηνύματα. Αλήθεια, σας ζητήσαμε να γράψετε μια ιστορία τρόμου με 4 το πολύ λέξεις. Ένας 11χρονος μας ακούει με τη μαμά του, ο Βυργίλιος.
1: Α, τι ωραίο όνομα.
0: Και μας γράφει ο Βυργίλιος, κόπηκα στο pre-lower.
1: Κόπηκα στο pre-lower, 4 περνάει. Εντάξει, έλα, θα ξαναδώσει, δεν είναι πολύ τρόμου τώρα αυτό.
0: Τι πιάνουμε, το pre-lower το βάζουμε και σαν μία λέξη. Και είσαι και στις 3, Βυργίλια. Μπράβο. Και ξεμπερδεύεις. Λοιπόν, γαστρεντερίτιδα στις διακοπές.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Μας γράφει ο Παναγιώτης.
1: Όχι, σκληρό. Πολύ σκληρό.
0: Όντως. Μη κοιτάς πίσω.
1: Γράφει... Αυτό είναι ταινία τρόμου.
0: Ναι. Μήπως καταλάβατε το ότι να μας πείτε ταινίες τρόμου με 4 λέξεις.
1: Μάλλον.
0: Κανονικές. Δεν ξέρω. Ληστεία, αλλά ιταλικά μας γράφει ο Δημήτρης.
1: Α, έχουν καταλάβει. Ναι. Okay. Ταινίες τρόμου.
0: Πηγαίνω οδοντίατρο.
1: Είναι.
0: Μπαίνει, ναι. Ένφια μας γράφει ο Ιωάννης.
1: Όπως είσαι. Εσύ είσαι τώρα και στο top 3 για τους νικητές.
0: Έτσι, ναι. Όντως, είναι και το πιο δυνατό. Ήρθε η πεθερά σπίτι.
1: Να.
0: Ναι. Ενώ ο Μιχαήλ γράφει με έπιασε με τον κουμπάρο.
1: Καλά, ντροπή.
0: 5 λέξεις.
1: Καλά,
0: είσαι και χουβαρδάς, Μιχαήλ. Έβαλες άλλη μία. Βλέπω εδώ, ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος.
1: Α.
0: Κονούπια στο υπνοδωμάτιο, μας γράφει ο Ηλίας.
1: Το ρεύμα ήταν πιο τρομακτικό.
0: Ναι. Συγκατοίκηση με υπτάμενες κατσαρίδες.
1: Α, εδώ υπάρχει φαντασία,
0: Ναι. Ο Τάσος λέει, vegan γύρος.
1: Έλα, παιδιά, σιγά τώρα, τον τρόμο. Έχουν βγει πάρα πολύ νόστιμα πράγματα vegan.
0: Ναι. Η κάρτα δεν εγκρίθηκε.
1: Θανατηφόρο. Αυτό είναι θανατηφόρο. Αυτό, ναι,
0: αυτό γιατί σε πιάνει και ντροπή μαζί. Δεν είναι δηλαδή μόνο

0: ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Είναι και αυτό που νιώθεις ότι σε βλέπει όλο το ταμείο, σε βλέπουν από τις κάμερες, σε σχολιάζουν.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Που δεν συμβαίνει τώρα μεταξύ μας. Okay.
1: Ναι, αλλά.
0: Χεστήκανε κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Είναι, αλλά, ρε παιδί μου, το κοινωνικό στρες εκείνη την ώρα.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα σε κάνω Βασίλισσα. Μας το γράφει η ζωή.
1: Καλά, μπούρδες.
0: Είναι, λέει, παιδιά, ταινία τρόμου αυτό.
1: Είναι, ναι, όντως, γιατί ξέρεις ότι αυτό θα καταλήξει πάρα πολύ λάθος.
0: 400 θερμίδες, ένα παγωτό.
1: Κλάμα. Ακεί κλαις, κατευθείαν.
0: Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό
0: είναι εμπλοκή.
1: Αυτό μαζί με ένφια και ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πώς επηγαίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνω στη ζυγαριά.
1: Κλάψτε και τρέξτε.
0: Τώρα, ειδικά που καλοκαίριεσαι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όντως. Λοιπόν, να κλάψετε αν θέλετε για τη ζυγαριά. Okay. Να κλάψετε αν πληρώνετε πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σας. Αλλά για να σταματήσετε να κλαίτε, πρέπει να το αλλάξετε με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, παιδιά. Γιατί φέρουν τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και δεν θα κλαίτε πλέον. Αλήθεια, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πηγαίνει χαμένο. Αλήθεια, δεν πηγαίνει χαμένο, διότι όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, τι γίνεται, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε στο horizon.gr ή να καλέσετε στο 13803 για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μιλάμε για την νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που είναι σε αυτήν εδώ την παρέα. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
1: Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να παίξουμε παρέα.
0: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Η μιλέρη ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
5: 892. Γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, πως είστε? Hello, hello, είμαστε την Τελούλου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ τα παιδιά σας τα καλά.
4: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα, τι έχει κάνει?
5: Σήμερα παιδιά ξύπνησα 6 και 5 το πρωί.
4: Ο Χριστός και η Παναγία βρενιχτερίδα.
5: 6,5 ώρα ήμουνα στη γειτονιά και έτρεχα.
4: Κουκουβάγια. Τι?
5: Ναι.
4: Τι έκανες 6,5 ώρα στη γειτονιά?
5: Αφού σας είπα, προετοιμάζομαι για το μαραθώνιο 5 χιλιόμετρα, που είναι πάρα πολλά, θέλω να σου πω τα 5 χιλιόμετρα, μην κοροϊδεύετε.
4: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε.
5: Και θέλω να κάνω χρόνο. Αφού τρέχω, τώρα ξεκίνησα, με έπιασε και έχω και ένα application που μου βάζει προπονήτρια και είναι τέλειο αυτό. Γιατί, όχι αυτό, ένα άλλο, όπου κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει τώρα.
4: Τι κάνεις με αυτό?
5: Ρε παιδί μου, αυτή, ανάλογα, επειδή τώρα είναι όλα συνδεδεμένα και καρδιές και
4: παλμούς, θερμίδες και τέτοια.
5: Και τα πάντα όλα, ναι, τις πηγαίνουν τα δεδομένα.
4: Ναι.
5: Τα δεδομένα. Και βγάζει την προπόνηση και τώρα με δοκιμάζει και με τεστάρει και αυτή η εφαρμογή σου λέει για αυτά τα χιλιόμετρα. Πάρ το χαλαρά.
4: Ναι.
5: Για αυτά τα χιλιόμετρα τρέξε. Αν εσύ, ας πούμε, δεν τρέχεις στο συγκεκριμένο χρόνο που θέλει,
4: ναι,
5: το ρολόι σου λέει.
4: Σου κάνει ηλεκτροσόκ.
5: Όχι. Σου λέει, πάρ τα πόδια σου, χοντρέ. Τρέχα.
4: Τι λες, ρε.
5: Ναι, αν τρέξεις πιο γρήγορα από αυτό, γιατί είναι δίκαιο,
4: ναι.
5: Σου λέει, calm down, έμφραγμα.
4: Ψύγραμμα.
5: Έρχεται, θα το πάθεις, καταλαβαίνεις.
4: Θα μείνεις εδώ, θα βγάλεις τα υπόλοιπα.
5: Και ουσιαστικά τρέχεις με βάση τις προπονήσεις, πηγαίνεις δηλαδή λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αργά, σταματάς, κάνεις ράνεις, χιλιομετράκια. Και
4: ωραία,
5: μετά βάζεις χρόνους. Ωραίο, ναι, έχει λίγο πλάκα.
4: Εφαρμογή, ναι.
5: Βέβαια δεν βολεύει στη Λαμπρινή εκεί πέρα, Ριζούπολη, το τρέξιμο. Έχει ανηφόρες, κατηφόρες, παιδιά.
4: Μου.
5: Το κατάλαβα σήμερα το πρωί. Βαριόμουν να πάω στο στάδιο. Αλλά εντάξει, έγινε αυτό και μετά.
4: Παίρνεις ένα δρόμο πάνω κάτω και τον κάνεις τον ίδιο.
5: Ναι, βαριέσαι μετά. Βαριέσαι, ας πούμε, στην Μαδρίτη που ήμουνα και πήγαμε για τρέξιμο.
4: Ναι, παιδί μου, που είναι συγκριθεί η Μαδρίτη τώρα με τους δρόμους στη Λαμπρινή.
5: Εντάξει τώρα.
4: Να μετακομίσεις εκεί είναι το θέμα.
5: Τι να κάνω. Πρέπει την άλλη εβδομάδα που θα πάω Παρίσι, θα τρέξω και εκεί. Είναι ο Μπρούνο Μάρς. Το είχα πει τον Ιανουάριο.
4: Και ξέρετε, δεν θα έρθει η εκπομπή για άλλες δύο μέρες. Λίγο.
5: Συγγνώμη.
4: Και γκρίνιαζε στις προάλλες. Ο Ιούνιος δεν έχει άλλα τριήμερα. Από εδώ και πέρα τελειώσε.
5: Δεν έχει για εσάς τριήμερα. Για εσάς γκρινιάζω.
4: Δεν έχει τίποτα.
5: Για εσάς γκρινιάζω.
4: Πάμε, πώς θα βγάλουμε την εκπομπή μέχρι τον Αύγουστο?
5: Συγγνώμη.
4: Χαλιά.
5: Περιμένετε. Ραδιόφωνο δεν κάνουμε.
4: Ναι.
5: Δεν πρέπει να πάμε να βλέπουμε καλλιτέχνες και να φέρνουμε τη Δευτέρα πίσω την πληροφορία.
4: Για αυτό το έκανες.
5: Να κάνουμε ρεπορτάζ.
4: Για να το έχει ζήσει.
5: Δεν πρέπει να είναι ο music μπροστά και σε όλες τις μεγάλες συναυλίες και να στέλνει ένα. Και δεν χρεώνω και το σταθμό. Κανονικά έπρεπε. Και τα εισιτήρια. Δηλαδή και πληρωμένα εισιτήρια έπρεπε.
4: Και διαμονή.
5: Μην τα ανοίξω τώρα.
4: Και το
5: αφήστε τέτοια ώρα. Τέμε. Ελέφαντα πατάει τη γλώσσα μου τώρα.
4: Ναι,
5: σας
4: ναι,
5: λέω.
4: Ναι.
5: Αφήστε.
4: Χάλια αυτό ο όμιλο, ρε παιδί μου. Δεν δηλαδή, σου πληρώνει διακοπέ σου, έλεγα.
5: Θυσιάζομαι και διακοπές. Πάω για το σταθμό. Ποιε διακοπέ? Τα λέπα.
4: Ποιε
5: διακοπέ? Πάνε στη Σουσί στο Bad Bunny που ήμουν στο
4: στάδιο.
5: Στο στάδιο εκεί πέρα της Real Madrid που οι πόρτες άνοιγαν 5 και είχα πάει τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
4: 2 ώρες ολόκληρες πριν.
5: Και ο Bad Bunny ξεκίνησε στις 8 και τελειώσαμε στις 10 και μισή. Νομίζετε εύκολο είναι?
4: Ευδημάκο μου, παλικάρι μου. Αχ, λεβέντη μου τα πόδια σου. Γι' αυτό είναι γυμνασμένα. Γιατί στέκεσαι τόσες ώρες όρθιος.
5: Άμα δεν θέλετε, πείτε το μου. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ να...
4: Πόσο άσχημα
5: για
4: περνάς.
5: Για να σας ξεβλαχέψω
4: πόσο
5: τώρα.
4: Πόσο άσχημα περνάς αυτές τις συναυλίες που πηγαίνεις. Τι ταλαιπώρια.
5: Ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Αφήστε να λέει τη χαϊνά. Αφήστε την. Δεν πειράζει. Να με φάετε, θα χορτάσετε.
4: Ναι, εγώ.
5: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράψτε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας, ρε παιδιά. Για να βγείτε στον αέρα και να παίξουμε μαζί. Άσε τόχο. Τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να ξέρετε τραγούδια. Όχι να τραγουδάτε ωραία, δεν μας αφορά αυτό. Μας αφορά όμως να ξέρετε τους στίχους. Δηλαδή, εντάξει, και τα τραγούδια είναι εθνική ύμνη. Δηλαδή, δεν είναι.
4: Ναι,
5: δηλαδή,
4: ένα και ένα. Ένα
5: και ένα, κεντυμένα όλα.
4: Ναι.
5: Το δώρο ποιο είναι?
4: Water Fun Water Park. Παίρνετε εισιτήριο για 4 άτομα για να πάτε να κάνετε βουτιές στις πισίνες, για να πάτε να τσουλήσετε από τις νεροτσουλήθερες, για να ξαπλώσετε σε μια ξαπλώστρα και να μην κάνετε τίποτα, να πιείτε τον καφέ σας αν δεν θέλετε. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι δίπλα μας, είναι ακριβώς στην έξοδο 5 στην Αττική Οδό. Επομένως μπορείτε να το επισκεφτείτε όποτε θέλετε όλο το καλοκαίρι. Μπορεί στη Μαδρίτη που θα πάει η Εφήμης που πήγε και στο Παρίσι να μην σας στέλνουμε, αλλά αμέσως μετά έχουμε κάτι δροσερό για σας.
5: 6-9-3-9. 892-892. Κερδίζετε τώρα, το αξιοποιείτε όποτε θέλετε εσείς αυτό το δώρο. Είναι τέλειο, σκεφτείτε Αύγουστο στην Αθήνα. Σκεφτείτε το λίγο πως είναι τα πράγματα.
4: Α, παίζει και το κομμάτι του άλλο, το καινούργιο. Δροσιά!
5: Τι ωραία!
4: Δροσιά και βουτιά!
5: 4 εισιτήρια δεν είναι μόνο για την οικογένεια, είναι και για τους φίλους σας. Τα αξιοποιείτε όπως θέλετε εσείς στο νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Ιωάννα.
0: Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, μια χαρά, άσε το έχω.
0: Άσε το έχω, μπράβο. Και πριν το άσε το έχω, πρέπει λίγο να πάμε το γλύψιμο στους παρουσιαστές. Πολύ εύκολα, πολύ απλά, αυθόρμητα, βίαστα. Πες μας πολύ καλά λόγια.
3: Είσαστε οι καλύτεροι, σας ακούω κάθε απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
3: Και γελάω και διασκεδάζω,
0: ναι, ναι.
3: Γελάω, χαμογελάω, όχι κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Σας βλέπω στο TikTok, σας βλέπω στο Instagram, σας παρακολουθώ παντού. Είσαστε τρελό δίδυμο. Συνεχίστε όπως είστε και θα εκτοξευτείτε ακόμη περισσότερο.
0: Ρε Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Έλα,
0: τώρα ντραπήκαμε, δεν χρειαζόταν τώρα όλο αυτό.
3: Δεν
0: χρειαζόταν όλο αυτό, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν λόγια καρδιά, ήταν από μέσα σου. Τι ακούσαμε. Ήταν και αυθόρμητη. Ναι, μα ήταν, μα ήσουν αυθόρμητη. Δεν προλάβαμε τίποτα να χαιρετήσουμε.
3: Τέλεια.
0: Μπράβο, μπράβο, φίλοι. Λοιπόν, θέλεις να παίξουμε.
3: Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να θες να το κερδίσεις έτσι το δώρο, χωρίς να παίξεις.
2: Α, σήμερα έχουμε ανοιχτό χέρι.
0: Τόσα πράγματα είπε. Τόσα πράγματα
2: με τη θέλησή
0: είπε. Ας πάρει και κάτι. Λοιπόν, αλλά ακούγεσαι πολύ τσακάλι, οπότε θα το ξέρεις το τραγούδι.
3: Περίμενε. Πες. Είναι παλιό, καινούριο.
0: Παλιό.
3: Παλιό. Για πάμε.
0: Άκου λίγο. Έδωσα 10 καφετιά. Ρίτ

0: Είχα χτενίσει τα
1: μαλλιά. Μέχρι εκεί.
0: Και κάτι φόραγε, μωρή.
1: Εγώ δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο.
0: Ναι, μπράβο, αλλά τι, είχε χτενίσει τα μαλλιά και φόραγε. Είχα χτενίσει τα μαλλιά και φόραγα. Δεν φόραγε, τι φόραγε. Τι θα φορούσε.
1: Και φόραγα τα κουνιά. Και ο Πέδαρος από τα παλιά.
0: Τι βαρούσε.
1: Χτυπούσε τα κουδούνια.
0: Χτυπούσε τα κουδούνια. Δεν πάω.

0: Ένα τραγούδι το οποίο στον υπηαγωγείο όταν το άκουγα, σηκωνόμουν και χόρευα τις φτετέλες.
1: Γελάω γιατί μου το είχε ξαναπεί και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία.
0: Τρελαινόμουν με το που άκουγα και το αναγνώριζα από χιλιόμετρα μακριά. Με το που έλεγε, έδωσα 10 καφετιά, ήμουνα πάνω στο τραπέζι.
1: Έτοιμος όμως.
0: Ναι.
1: Η μαμά σου το έβαζε στο σπίτι.
0: Ναι, πίστευαν ότι έκανα τον πέδαρο. Αλλά εγώ έκανα τη σακελαρίου. Δεν το είχαν καταλάβει. Εγώ ήθελα να ήμουν η Ρίτα.
1: Από μικρό.
0: Πάρτε ένα stink τώρα για να καθαρίσουν τα αυτιά μας γενικά. Και μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα, αλλά αν δεν έχετε κατεβάσει το Μασούτης App, κακώς παιδιά, γιατί τώρα που κλείνουν και τα 50 χρόνια, κάνετε τις αγορές σας πιο γρήγορα και εύκολα από το κινητό και το τάμπλετ σας ή από υπολογιστή. Δεσμεύετε εντωμεταξύ το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια ή το online στο κατάστημα και ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών που βρίσκεται ακόμα και συνταγές, μπορώ να σας πω, και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς στο Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί. Κυριολεκτικά παντού, www.masoutis.gr, και κατεβάστε το τώρα.
1: Επιτέλους το λένε και οι ερευνητές, για να σταματήσει λίγο αυτή η καραμέλα και αυτή η ταμπέλα που μας κολλάτε σε όλους εμάς που είμαστε μοναχικοί τύποι. Προσέξτε, όχι.
0: Σιγά.
1: Είμαστε μοναχικοί, σιγά, ναι, ναι.
0: Μοναχικός καβαλάς,
1: η μοναχικότητα είναι σημάδι εξυπνάδας. Συγγνώμη κιόλας, με συγχωρείτε. Με νέα μελέτη, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη που κρατώ στα χέρια μου, άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη δεν βλέπουν τη μοναχικότητα σαν πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και μοναχικότητα στο τι, ρε παιδί μου, μοναχικότητα στη ζωή, ότι δεν θες άνθρωπο.
1: Ότι δεν θες, ρε παιδί μου, να. Δεν θες να κοινωνικό. Δεν είσαι τόσο κοινωνικός. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: είσαι
0: ότι
1: λίγο πιο
0: μονόχνοτος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μονόχνοτος. Ναι. Είμαι εγώ μονόχνοτος.
0: Ναι, που πάμε σε πάρτι, ψυχή του πάρτι, το συζητώ.
1: Σιγά που θα. Και που ήρθα, δηλαδή εκεί που επιλέγω να πάω.
0: Ναι.
1: Είναι και μεγάλη
0: και
1: χάρη
0: μας
1: σου.
0: Και τι μας έκανες, ναι, ευχαριστούμε, τι λες τώρα.
1: Οι ερευνητές ανέλησαν δεδομένα από 15.197 νέους ενήλικες,
0: ναι,
1: από 18 έως 28 χρονών και διαπίστωσαν ότι ενώ για τους περισσότερους ανθρώπους η συχνή κοινωνική επαφή συνδεόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, ωραία, για τα άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη, δηλαδή για εμάς, ίσχυε το ακριβώς αντίθετο. Όσο περισσότερο κοινωνικοποιούνταν, τόσο λιγότερο ικανοποιημένα τα άτομα αυτά δήλωναν.
0: Α, γι' αυτό! Δεν είναι δηλαδή ότι δεν γουστάρεις τον τεράστιο και όταν πηγαίνουμε κάπου, κάθεσαι σε μια γωνιά και μετά από λίγο φεύγεις.
1: Όχι.
0: Είναι επειδή είσαι genius.
1: Είναι γιατί έχω υψηλή γνωστική ικανότητα, βρε κουτό.
0: Ρε,
1: και τι κάνω, το λένε και οι ερευνητές. Επικεντρώνομαι σε μακροπρόθεσμους στόχους.
0: Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχεις?
1: Σε στόχους μακροπρόθεσμους, δεν θα σου πω τώρα, αλλά έχω. Ξέρω, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι στα επόμενα 2 χρόνια θέλω να πετύχω. Από τώρα τα ξέρω. Θέλω, ναι, να πετύχω αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Έχω βάλει το στόχο. Άρα τι κάνω? Κάθομαι στο σπίτι και στοχάζομαι.
0: Ωραία, ρε φίλε. Λέω. Θα τα πετύχεις. Το ευχόμαστε. Ποιος θα είναι εκεί να τα γιορτάσει μαζί σου, άμα δεν θες και έναν άνθρωπο δίπλα σου όμως?
1: Δεν με νοιάζει.
0: Θα είσαι εσύ και μια σαμάνια.
1: Έχω το κοινό μου. Δεν με αφορά.
0: Αγαλά! Αγαλά! Το παιδάκι του καβάλι στο καλάμι και έβγε. Γεια σας τώρα. Έχω το κοινό μου.
1: Είναι το κοινό μου που θα είναι από κάτω και δεν τι με αφορά.
0: Και θα βγαίνει η Ευθύμη στα μπαλκόνια. Λαέ μου! Πού είστε, ελάτε να γιορτάσουμε.
1: Ο χρόνος που περνάμε μόνοι μας, εμείς οι μοναχικοί άνθρωποι, δεν αποτελεί στέρηση, λένε οι ερευνητές, αλλά ευκαιρία για σκέψη, αυτογνωσία και παραγωγικότητα. Δεν λες, ρε παιδί μου, πω αυτός είναι χαμένος στις σκέψεις του. Εγώ όταν το παθαίνω αυτό, σκέφτομαι τα επόμενά μου βήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω χρόνο να κάθομαι τώρα στο πάρτι και σουσούμε την Αστερόπη. Και όχι. Δεν το έχω, παιδιά. Αυτό, συγγνώμη, θα κάτσω μόνος μου. Θα μπω στο σπίτι με κλειστά φώτα μετά τη δουλειά. Δεν θα ανοίξω φως. Δηλαδή, μια εβδομάδα που την.
0: Ρε, σαν το βρικόλακα.
1: Ναι, και δεν θέλω να μιλάω. Δεν θέλω, δηλαδή, να μιλάω εκτός δουλειάς με κόσμο. Θέλω να έχω ησυχία στο σπίτι.
0: Το ξέρουμε, αλλά δεν χαίρεσαι να έχεις έναν άνθρωπο να μοιράζει τα συναισθήματά σου, να μοιράζει τα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να μιλάμε. Δεν σου είπα
0: και
1: ότι.
0: Και τι θα κάνουμε.
1: Δεν σου είπα ότι δεν θέλω να υπάρχει κάποιος στον χώρο. Αυτός όμως που θα υπάρχει στον χώρο, ας είναι λίγο ήσυχος.
0: Και τι θα κάνει τη μούμια ο άνθρωπος που θα είναι στον χώρο? Ο σκοπός είναι να μιλήσουμε, που ανταλλάξουμε μια
1: κουβέντα. Θα μιλήσουμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε τόσο. Παράλογα.
0: Εάν τράβασε ένα νεκροταφείο να κάτσει εκεί να μην σου μιλάει κανένας. Να έχεις και την ησυχία σου και να έχεις και πάρα πολύ κόσμο γύρω σου. Και να πας και πολύ μπροστά, φτάσεις όλους τους στόχους. Και μετά να πας εκεί πάνω από τα μνήματα και να σου λες: τα κατάφερα και τώρα θα σας έρθω.
1: Πω πω, τι αστεία. Καλά, μιλάμε. Κατουρηθήκαμε.
0: Συγγνώμη.
1: Ωραίο.
0: Όχι, γέλασα.
1: Μα ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο που το. Και επειδή είσαι και ψυχή του πάρτι, να πας στο Up Late Party του του SNF Νόστος 2026.
0: Πω, καλέ, εννοείται.
1: Και εγώ δεν θα έρθω. Ωραία. Γιατί φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράση.
0: Έχει στόχο, εσύ, Ευθύμη μου. Δεν θυσιάζει τώρα το στόχο σου, Γιάννη, να περάσει ωραία μαζί μας.
1: Ωραία. Και ευχαριστώ. Λέει εδώ πέρα ο Χαράλαμπος. Ο Ευθύμης μου μοιάζει πολύ, τον αγαπώ. Αυτά που λέει για τη μοναξιά ισχύουν όλα, γιατί και εγώ μόνος είμαι.
0: Και πού είσαι, Ευθύμη. Πώς τον λένε αυτό, Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Πόσο χρονών είσαι, η ζωή σου πώς πηγαίνει, έχεις έναν άνθρωπο να μοιραστείς μια κουβέντα?
1: Πολύ καλά, ακούει αυτή εδώ την εκπομπή, τι εννοείς, τι καλύτερα.
0: Αναρωτιέμαι, δεν είπα, είπα να μας πει δύο πράγματα παραπάνω.
1: Λοιπόν, 27 Ιουνίου επιστρέφω στο Up Late Party που θα πας εσύ και θα κάνεις χαμό γιατί είσαι και ψυχή του πάρτι. Από τις 8 το απόγευμα έως τις...
0: Κρά κάνουνε για να πας στα πάρτι τους. Τώρα συνέχισε και πες αυτό που θες να μας πεις, γιατί και εδώ θα πεις βλακεία.
1: Από τις 8 έως τις 2 ήθελα να πω, πρέπει να ετοιμαστούμε για ένα βράδυ όπου η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γεμίσει vibes και χορό με την Blenched Madonna να φέρνει το δικό της μουσικό κόσμο και τους Octave One να δίνουν ένα live, παιδιά, που δεν μοιάζει με κανένα άλλο DJ set. Θα είναι και η Αστερόπη Χαϊνά, η ψυχή του πάρτι, να κάνει χαμό. Αν υπάρχει μια βραδιά να μείνεις ξύπνιος λίγο παραπάνω, αυτή η βραδιά είναι αυτή που σας λέμε.
0: Έλα και εσύ βρε, έλα για μια μέρα να βγεις έξω από τα νερά σου.
1: snfnostos.org για να μπείτε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έχω ζώδια που σας ενδιαφέρουν, γιατί φέρνω ζώδια με έρωτα. Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Music 892.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: 10 χρόνια σπόταβ. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now. Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
19: Και τι άλλο, Αντώνη?
18: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
19: Έτσι, μπράβο.
18: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
20: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
18: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων.
21: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
23: di qualità.
24: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
25: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Η ηλεκτρονική μουσική ανεβαίνει στο Χελμό από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου. Το Χελμός Mountain Festival σε περιμένει για μουσική και κάμπινγκ στο βουνό. Βαλερών, Clack Phonics, Κορόλοβα και ένα πλούσιο line-up καλλιτεχνών δίνουν το παλμό σε μια μοναδική φεστιβαλική εμπειρία. Χελμός Mountain Festival. Η προπόληση συνεχίζεται.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ είμαστε ακόμα, μην βιάζεστε. Έχουμε ζώδια, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις. Τι έχεις να μας πεις, τι έκλειψη, Πανσέληνο, Σελήνη, τι μας είπες?
1: Έχουμε Αφροδίτη στους Λέοντες. Και αυτό σημαίνει έξτρα πάθος για όλα τα ζώδια.
0: Για να ακούσουμε.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
0: Τελούλου ζώδια.
1: Λοιπόν, πώς θα μας επηρεάσει η Αφροδίτη στους Λέοντες που είναι ερωτική? Για όλα τα ζώδια έχω να σας πω. Και φίλοι Κριοί, να ξέρετε ότι πρόκειται για μία από τις πιο ευνοϊκές περιόδους για εσάς, καθώς νιώθετε πιο ελκυστικοί και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ταύροι μου, εσείς μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να επενδύσετε περισσότερο στη σχέση σας ή να δημιουργήσετε ένα πιο όμορφο και ζεστό περιβάλλον. Δίδυμοι, αν είστε σε σχέση, η επικοινωνία βελτιώνεται και υπάρχει περισσότερη ζωντάνια. Απλώς πρέπει να αποφύγετε τις υπερβολές ή τα λόγια που λέγονται μόνο για εντυπωσιασμό. Καλή μου Κίνη, μας έχω καλά νέα. Καθώς λύει στον έρωτα, μπορεί να αναζητάμε σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα ελκόμαστε από έντονες παθιασμένες καταστάσεις. Το ακούω. Λέοντες, να ξέρετε ότι είστε ακαταμάχητοι, γοητευτικοί και γεμάτη λάμψη για αυτή την περίοδο. Αν είστε σε σχέση, μπορεί να ανανεώσετε τη δυναμική της, αλλά είναι στιγμή να λάμψετε και να δώσετε ταυτόχρονα χρόνο και στην αντίθετη πλευρά. Λέοντες, να σας πω ότι είναι μια περίοδος που σας καλεί να κλείσετε.
0: Παρθένους,
1: αλλά είχα εσένα στο μυαλό μου, κατάλαβες. Παρθένο, διαβάζω, Λέοντα, λέω. Παρθένη μου, είναι μια περίοδος που σας καλεί να κλείσετε τις κρεμότητες. Θα σε τσιμπήσω και θα ουρλιάξεις μια μέρα στον αέρα.
0: Πώς τα μπέρδεψες εσύ, Ευρωπουλάκη.
1: Βρεάει από εδώ. Λοιπόν, Παρθένη, είναι μια περίοδος που σας καλεί να κλείσετε κρεμότητες, λέω, και να καταλάβετε βαθύτερα τι θέλετε. Προσοχή σε σχέσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Ζυγή μου, οι γνωριμίες μέσα από παρέες και κοινωνικούς κύκλους αυξάνονται, ενώ μπορεί να προκύψει και ένας έρωτας μέσα από φιλία. Σκορπιοί, μπορεί να υπάρξουν ερωτικές εξελίξεις μέσα από τον επαγγελματικό χώρο ή να χρειαστεί να διαχειριστείτε δυναμικές εξουσίες μέσα σε μια σχέση. Τοξότε, τα ταξίδια και οι νέες γνωριμίες μαζί με διαφορετικούς ανθρώπους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας για αυτό το διάστημα. Εγώ καιρή, οι σχέσεις γίνονται πιο έντονες, πιο παθιασμένες, αλλά και πιο απαιτητικές. Υδροχόοι, οι άλλοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σας αυτή την περίοδο και μπορεί να υπάρξουν νέες σχέσεις ή σημαντικές εξελίξεις στις υπάρχουσες. Και τέλος, φίλοι Χθείες, αν είστε σε σχέση, χρειάζεται να επενδύσετε περισσότερο στην πρακτική. Αλλιώς, αντανακλάτε όλο αυτό στον έρωτα. Και όλα αυτά θα συμβούν, παιδιά, για το διάστημα 13 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου. Να ξέρετε, σχεδόν ένα μήνα είμαστε τίγκε στον έρωτα.
0: Σας είπα ότι θα είμαι στη συναυλία του Bruno Mars το Σάββατο 20 Ιουνίου και πολύ στεναχωριέμαι που δεν θα είμαι εδώ, αλήθεια, γιατί αν ήμουνα εδώ θα πήγαινα στην Spota Wheel, όπου τα κουνάβια μας δίνουν ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Τα παιδιά θα εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη, Λεωφόρος Σπάτων 17ο χιλιόμετρο. Μιλάμε για ένα ξεχωριστό radio event, όπως κάθε φορά σε κάθε live τα κουνάβια είναι μοναδικά, είναι υπέροχα, γεμάτα μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου. Προσέξτε τι πρόκειται να συμβεί, καθώς και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Περάστε μια βόλτα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spota Wheel και να μπείτε στην μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. Δέκα χρόνια Spota Wheel, ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα, μα πάντα δίπλα σου, το νου σας, το Σάββατο 20 Ιουνίου.

0: Οπα! Ωραίο. Ωραίο, ωραίο, παιδιά. Μας αρέσει πολύ. Το χορεύουμε. Θυμίζει καλοκαίρι.
1: Μα, πάλι καλά.
0: Που το έχουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, εδώ είμαστε με καλοκαιρινή διάθεση. Ζέστη, καλοκαιρινές κομματάρες.
0: Να βάλουμε και το καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Και το...
0: Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου.
1: Το τραγουδάει τόσο καλά που είναι κρίμα να τον κόψω. Αλλά έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχω να σας πω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε τη βενζίνη σας, παιδιά. Γιατί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, σήμερα δηλαδή είναι η καλύτερη μέρα, να πάτε στο Regency Casino Mont Parnasse, στο καζίνο της Πάρνηθας, γιατί κερδίζετε βάουτσερ αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε να ζήσετε το πιο συναρπαστικό παιχνίδι, έχει εκεί πολλές εκπλήξεις, έχει απίθανες κληρώσεις και θα σας γεμίσουν και το ρεζερβουάρ, θα σας το φουλάρουν για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις και όχι μόνο. Και δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε, αφού φυσικά πρώτα σας ευχαριστήσουμε για αυτά τα μηνύματα, για αυτό το vibe, το ωραί, την ωραία τη διάθεση, για όλα αυτά που μας λέτε καθημερινά. Και μεθαύριο θα είμαστε εδώ, όχι αύριο, τα είπαμε, μεθαύριο την Παρασκευή, αύριο όμως και το πρωί θα είναι τα κουνάβια στις 7 η ώρα, Φάνης, Μαρία και Δημήτρης, και στην ώρα μας στις 6 η ώρα το απόγευμα θα γίνει χαμός, κουνάβια non-stop αύριο. Εμείς τα λέμε την Παρασκευή, φεύγω, πάω Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Άντε καλά να περάσεις.
0: Τελικά δεν αξίζεις τίποτα και έδωσα τόσα πολλά στα συνήθεια παλιά, σε ξεμπέρδεψα και τώρα είμαι καλά.
2: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
3: Music 892.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσει με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
4: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!

0: Χιου έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιου Γκέλ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριαντα. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
15: Καζατζή δεν ακούν τα παιδάκια, ακούν τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάνθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζατζή δεν ακούν τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια, όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα με τις μεγμάνους 35 χρονών, τι να καταλάβεις.
14: Τόσο πολύ σε ενόχλησε που πήγα σε ένα πάρτι.
15: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε 5 χρονών, δούλευε ο Καζατζίδης, 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Α4, τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
15: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
22: Να ζήσετε!
0: σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
23: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
22: Ναι.
23: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
22: Που είχα την ησυχία.
23: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
22: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει νούμεράρε που είχα.
23: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Άρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Άρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Άρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
13: Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
17: Κόκκιπε,
16: κομπάνιο, Team Colleague,
18: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trill Zame

0: Λόγος και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου, το...
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Το βούνο, το βούνο, τι το...
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το... Του Χαϊδαρίου, το...
3: Το Άλσος.
2: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
3: Βουνό,
2: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
1: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday,
2: Mr. President.
0: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα.
3: Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι παπαροσακούλα.
0: Μπράβο, βλέπεις.
3: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως παπαροσακούλα.
0: Εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
3: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
0: Όχι, εννοώ.
3: Τι εννοεί ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοεί ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Λούλου. Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
1: Ναι.
0: Πού να τη δεις με τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
1: τι?
0: Κάρα.
1: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ.
0: Πού το πήρε?
1: Σε μια διπλάνη πόλη.
0: Πώς τη λέμε?
1: Αλιβέρι.
0: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
1: Θα σε κοπανίσω στο λέω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
2: Όχι, παιδιά, είπα και την ειδικότητα.
3: Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο Άλλος Βέζος ή ο Μάντζε.gr, μαλακτία.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη, που λέει να συντάξει, κανείς.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω των
0: 80. Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Ρόφλι.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
0: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
2: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
1: ναι,
2: θα μπω στις συνομιλίες.
1: Δεν είναι αυτό προφανώς.
2: Όχι.
1: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
2: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας
1: για,
2: ψάχνουμε.
1: Γιατί
2: να
1: δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
2: κατηναριό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ποια είπες κατίνα, ρε μισή, πια στο λαιμό. Ποια είπες κατίνα.
3: Εσύ.
2: Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
4: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης.
2: Φίλε, με ξεβριάζει.
1: Πες την αναφορά.
2: Λόγο. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες την αναφορά.
2: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 8-9-2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. No matter what you got.